0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Καλοκαίρι,
0: θάλασσα,
2: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
2: το Nova
0: 93.1.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου.

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

βαθιά μου να φωτίσεις. Μήπως βρως όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο

0: χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Nova 931. Η ώρα είναι 6:30. Nova 931. www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: φτιάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία. Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ.

0: Καλό Μανούλα.
1: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30. Nova 931. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
2: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
9: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
11: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύσεις σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα.

0: για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Ποιος είναι?
12: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
12: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
11: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη.

0: στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
3: Νόβα 931.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Το οδικό δίκτυο προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις χθες το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολυωρή εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρητικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε επίσης στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στις Φιλιππίνες δήλωσε πως οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία επαλήθευσης πληροφοριών για τουλάχιστον 5 θανάτους. Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
11: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα συνάντησή μας, Δευτέρα 8 Ιουνίου, έξω καιρός χάρμα και καλή θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, υποφερτά τα πράγματα, μακάρι να εξελιχθεί έτσι. Δεν αποκλείεται βέβαια και η στιγμή του καύσων, αλλά αυτή η θερμοκρασία των 30-31, σούπερ. Τώρα, όπως διάβαζε η Μεράνια τις ειδήσεις, έκλεβα ματιές στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, είναι ο Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος μας πληροφορούσε νωρίτερα στις 7 ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας δήλωνε ότι σε λίγο καιρό η Ιερουσαλήμ θα είναι της Τουρκίας, δηλαδή θα καταληφθεί, είναι σε έναν παροξισμό, όπως καταλαβαίνετε, η διακυβέρνηση στην Τουρκία. Την ίδια ώρα οι πολίτες ήταν στα κόκκινα με την Ατάσα Θεοδωρίδου που έδινε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το που είναι η ζωή, που είναι η πολιτική, αλλά μια που λέω που είναι η ζωή και μια η πολιτική, σήμερα το πρωί και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Γνατίου, ο οποίος δεν πήγε να ξεκουραστεί, γιατί ήθελε να βγει και στην, δηλαδή τον προσκάλεσα και απεδέχθη. Οπότε αγαπητέ κύριε συνάδελφε, καλημέρα σας, καλησπέρα για σένα και ευχαριστούμε σας. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και καλή εβδομάδα να έχεις από αύριο.
13: Καλή εβδομάδα. Θα δούμε αν είναι καλή εβδομάδα. Βέβαια βλέπεις ο Μανώλης έχει μπουζούκια και τουρνάδες, εμείς δεν έχουμε τίποτα.
12: Άστα. Εσείς έχετε όμως, έχετε για τα... μισό λεπτό. Τώρα μου λέει ο Κώστας εδώ... Ο Κώστας Πανός που είμαστε μαζί εδώ, όταν έχω στο ραδιοθάλαμο στην ηχοληψία, μου λέει φτιάχνει ένα κλουβί ο πρόεδρος. Τελικά αυτοί που θα παλέψουν θα το δείξει, κανένα κανάλι να το δει. Κατάλαβες, ναι.
13: Το είδαμε απόψε, αφού έδειξε ο Sky το πρωί, έδειξε βίντεο, στιγμιότυπα.
12: Α, το δείξα. Α, δεν το είδα, διάβαζα.
13: Διότι έκανα δοκιμή του ring απόψε. Μάλιστα, είχε φώτα, είχε πράγματα και θάματα.
12: Ναι, ωραία.
13: Και ήμασταν πάλι εκεί. Δηλαδή, ό,τι και να γίνεται, πάντα έχουμε.
12: Εννοείται. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Μιχάλης Ιγνατίου σε τρίτο πρόσωπο μπορεί να χάσει τέτοιο θέαμα. Δεν μπορώ να σε φανταστώ ότι τα λείπεις.
13: Ναι. Ειλικρινά απόψε έτυχε, απλά πήγαμε επειδή ο πρόεδρος λείπει, ναι. Και πήγαμε μήπως περιμέναμε να γίνει μια ενημέρωση και λοιπά για τα γεγονότα.
12: Πριν πάμε στα γεγονότα, τον έκανε τούρμπο η κυρία συνάδελφος από το NBC, καλά λέω, NBC ήταν, ποιο ήταν, τον έκανε.
13: Ναι, από το NBC και, ναι. Και φίλοι του δημοσιογράφου, ναι.
12: Πρέπει να το ανέβασε την πίεση του φουλ, κατά κόκκινος, από πορτοκαλί έγινε κόκκινος.
13: Πάτησε και τα μικρόφωνα πώς να το πούμε, ήταν...
12: Τον κούρδισε όμως, τον κούρδισε πολύ, έτσι.
13: Ήταν μέσα σε ένα στάβλο, ξέρεις, με τρακτέρ, με σανό, με όλα. Έλειπα μόνο τα ζώα εκεί μέσα.
12: Η Φάρμα, εμείς έχουμε ένα τηλεπαιχνίδι, ένα reality, η Φάρμα, ναι.
13: Δεν το ξέρω.
12: Εντάξει, ταιριάζει το έτσι σε μια φάρμα μέσα και σε κάτι σανούς παιδεύονται.
13: Η σημασία είναι ότι νευρίασε πάρα πολύ, τα πέταξε όλα και σηκώθηκε και έφυγε, έβρισε τη δημοσιογράφο ότι είναι διεφθαρμένη. Βεβαίως δεν είναι διεφθαρμένη η συγκεκριμένη δημοσιογράφος. Και πρέπει να πούμε και εδώ ότι όσες φορές έχει δυσκολίες να περάσει την πολιτική του, έτσι να απαντήσει.
12: Εκνευρίζεται και πετάει τα μικρόφωνα.
13: Όχι, τηλεφωνά σε αυτή τη δημοσιογράφο.
12: Α, μάλιστα.
13: Τη τηλεφωνά.
12: Μάλιστα.
13: Και βέβαια του κάνει σκληρές ερωτήσεις. Δεν κάθεται και να τον ακούει να λέει. Ναι. Και είναι αυτό που τον εκνευρίζει. Ίσως να νομίζει ότι, κοίταξε, εγώ σου έχεις το προνόμιο από μένα να παίρνεις τα αποκλειστικά. Οπότε πρέπει να κάνεις και αυτό που λέω. Αλλά αυτή η δημοσιογράφος ειδικά, την είχαμε και στο Λευκό Οίκο πολλά χρόνια, μερικά χρόνια, δεν κάθεται και να ακούει αυτά που λέει ο πρόεδρος, να αυτοθαυμάζεται, να λέει ότι έκανε αυτό και εκείνο, και του είπε πάλι διευκρινιστικές ερωτήσεις όπως έγινε έγινε η συνέντευξη, δόθηκε την Παρασκευή, πρέπει να σου πω, και μεταδόθηκε την Κυριακή. Έγιναν αυτό.
12: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα γεγονότα.
13: Ναι, δεν απάντησε ο πρόεδρος ακόμα και εγώ περίμενα ότι δεν θα είχε συγκρατηθεί. Τώρα εδώ είναι 1 το πρωί και έχει και να δουλέψει το πρωί, έχει να πάει και στο, να παρακολουθήσει μπάσκετπολ κλπ. Δεν ξέρουμε αν αποφασίσει τελικά Άρη να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον και να μην πάει στον αγώνα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά εκεί που περίμεναν όλοι απόψε ότι θα τοποθετεί το στην απάντηση του Ισραήλ και στην ανταπάντηση του Ιράν, διότι πλέον απάντησε πριν από λίγο το Ιράν, όπως γνωρίζεις, δεν είπε κουβέντα. Η μοναδική του ανάρτηση για απόψε είναι για τις εκλογές στην Καλιφόρνια. Πιστεύει ότι έγινε νοθεία και εκεί, οπότε άλλη ιστορία πια αυτή, όπως καταλαβαίνεις. Αυτά. Ναι. Δεν έχουμε.
12: Τώρα, ωραία, πολύ, πολύ σύντομα. Ο Νετανιάχου την πάτησε από τον Τραμπ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν, επειδή ο Νετανιάχου τα έχει τα ειδικά ζητήματα, τα προσωπικά του σε σχέση με τις εκλογές στο Ισραήλ και τις εκκρεμότητες του.
13: Ταυτόχρονα είναι και πρωθυπουργός της χώρας.
12: Ακριβώς. Ναι.
13: Δεν μπορεί να του λέει κανένας άλλος ηγέτης ότι θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Διότι δεν είναι μια μικρή χώρα το Ισραήλ. Εγώ θεωρώ ότι το Ισραήλ με την πράξη του να απαντήσει στο Ιράν μπορεί να κέρδισε την ανεξαρτησία του από τις ΗΠΑ. Ο Νετανιάχου θέλει πάρα πάρα πολύ πριν φύγει από την εξουσία.
12: Ναι. Και για να μην καταλήξει ενδεχομένως στη φυλακή, γιατί υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες εκεί σοβαρές, και για να μην καταλήξει κάπου αλλού. Ναι.
13: Δεν έχει ψάξει κανείς αυτή την ιστορία. Επειδή έχουμε συναδέλφους από το Ισραήλ, κάθισα την πέφτει και τους ρώτησα, μα τι στο καλό είναι αυτό, ναι, που συμβαίνει. Έπαιρνε πουρα, ας πούμε.
12: Μάλιστα.
13: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι πολύ μεγάλη η υπόθεση διαφθοράς.
12: Ναι.
13: Είναι ότι είχε τη συνήθεια να δέχεται δώρα, κυρίως η σύζυγός του. Όχι ο ίδιος.
12: Ναι.
13: Αλλά, πάση περιπτώσει, είναι σοβαρή η δημοκρατία, ξέρεις, το Ισραήλ έχει δικαστήρια. Δηλαδή δεν είναι αυτό που νομίζει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι θα πει στον πρόεδρο της ο Ισραήλ, σταμάτα την ποινική δίωξη και αυτός θα το κάνει.
12: Εγώ το ρωτάω όλο αυτό, διότι η ερμηνεία που δίνει η εδώ δημοσιογραφία, η τοπική, είναι ότι προσπαθεί με τον πόλεμο να παρατείνει την παραμονή του εκτός κελιού. Ότι θεωρείται δεδομένο ότι θα καταδικαστεί για διαφθορά και ότι προκειμένου να αποφύγει παρατείνει, κάνει πολέμους διαρκώς κτλ. Έτσι διαβάζουμε εμείς την ιστορία Ισραήλ και Νετανιάχου, ίσως γιατί έχουμε και κάποιες σχετικές παροπίδες, διότι έχουμε και λίγο έτσι ένα φίλο παλαιστινιακό, φίλο Χαμάς στον τόπο μας. Ναι,
13: εντάξει.
12: Ενώ όταν είναι Ελλάδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι τώρα εκεί που πάει να κάνει τη συμφωνία ο Τραμπ, ο οποίος μάλλον καίγεται για συμφωνία, οι άλλοι ρίχνουν ρουκέτες.
13: Αν όντως πάει να κάνει τη συμφωνία ή αν όλα αυτά είναι στη φαντασία του. Διότι είναι πολλές φορές που τον έχεις ακούσει, πολλές φορές να λέει ότι αύριο, μεθαύριο, σε μερικές μέρες.
12: Όχι, όχι μόνο ακούω τον ίδιο, να ακούω σένα κάθε πρωί. Ό,τι λες στην τηλεόραση τα αναμεταδίδω εγώ, για να μην σε κουράζω.
13: Πολύ καλά. Εντάξει, δεν υπάρχει. Πολύ καλά κάνεις. Λέω λοιπόν ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι υπόθεοι του, αν θες, να επιτύχει μια διπλωματική λύση, μια ειρηνική λύση. Φαίνεται ότι έχει καταλάβει αυτά που του λένε οι στρατηγοί, ότι τούτος ο πόλεμος θα τελειώσει με πόλεμο, θα τελειώσει με άλλο τρόπο, και κάνει μια τεράστια προσπάθεια, ακόμα και μερικές υποχωρήσεις, για να επιτύχει μια καλή συμφωνία. Δεν πρόκειται να επιτύχει καλή συμφωνία όπως την οραματίζεται. Λέει ότι οι Ιρανοί δέχονται να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Έχεις ακούσει εσύ από τους Ιρανούς να έχουν πει κάτι τέτοιο? Έχουν πει το αντίθετο. Έχει πει ότι οι Ιρανοί δέχονται να δώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο κλπ.
12: Μετά το κόψε αυτό και λέει παραπάνω, το πάρουμε ό,τι ώρα θέλουμε.
13: Πάση ευτοσύ, απόψε υπόθηκε ότι θα γινόταν μια επιχείρηση ίσως στην περιοχή όπου βρίσκεται το ουράνιο. Νομίζω ότι είναι ράδιο αρβή, δηλαδή, ότι δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά αυτή η πληροφορία. Εν πάση περιπτώσει, Το ερώτημα όταν ξυπνήσουμε και εμείς εδώ σε 8 ώρες ξέρω εγώ, είναι τι θα κάνει ο πρόεδρος. Δεν μπορεί, εντάξει, σιώπησε απόψε, είναι βράδυ. Τι θα πει το πρωί? Θα βγει και να παυρίζει τον Νετανιάχου? Μπορεί. Θα βγει και να πει ότι συνεχίζει την προσπάθεια για την ειρηνική λύση? Με ποιους? Αφού ο ίδιος παραδέχτηκε, Άρη, ότι ζήτησε να αλλάξουν δύο λέξεις στη συμφωνία. Όχι προτάσεις, όχι φράσεις, όχι. Δύο λέξεις. Και μετά από δύο εβδομάδες οι Ιρανοί του είπαν ότι δεν θα αλλάξουν οι δύο λέξεις.
12: Δηλαδή τον παίζουν τώρα. Αυτό που παρακολουθούμε εμείς είναι ότι πώς το Ιράν παίζει τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό βλέπω.
13: Θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό. Θα συμφωνήσω.
12: Καλή ξεκούραση, καλό ύπνο, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Άρα θα περιμένουμε το πρωί, έτσι το πρωί δική μας ώρα, απόγευμα δική σας ώρα, για Δανία.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μου πρώτα απ' όλα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος κατοικεί στο Λονδίνο και είναι αυτό που λέμε, κυρίες και κύριοι, που λέω πολλές φορές. Όλοι όσοι κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια, όλοι όσοι κατοικείτε, όλες και όλοι που κατοικείτε στην Διεθνή Επικράτεια, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα, μια πρώτη ημέρα σήμερα. Καλή επιστροφή στα κατοίκοντά μας, με υγεία, να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ηχητικά να περιγράψουμε τα εσωτερικά μας, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, η ιστορία της απόλυτης αναξιοπρέπειας που αφορά στην αριστερά. Ξέρω τώρα, οι άσπονδοι φίλοι αριστεροί της συντροφιάς μας θα μου κατεβάζετε τα μπινελίκια, το ξέρω. Συγγνώμη, τις ωραίες εκφράσεις, τις γλυκές, ανθρώπινες, αντιλαμβάνομαι, αλλά αν αυτά που γίνονται στην αριστερά συνέβαιναν σε ένα άλλο αστικό κόμμα, αντιλαμβάνεστε τι θα λέγαμε. Μου το έγραψε ο Ανδρέας με τον καλύτερο τρόπο χθες στο μήνυμά του. Όσοι ανδρωθήκαμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, είμαι λίγο μεγαλύτερός σας, μου γράφει, μας πιπιλίστηκε το μυαλό από την κεντροαριστερά και τα αριστερά κόμματα σχετικά με την αποστασία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το έτος 1965, τα περίφημα Ιουλιανά σε παρένθεση, εμφανίζοντάς το ως το πολιτικό αμάρτημα του πατρός του νυν πρωθυπουργού. Με όλες τις μετακινήσεις παύλα αποχωρήσεις που λαμβάνουν χώρα στα κόμματα του ηθικού πλεονεκτήματος, με τον τρόπο που γίνονται, καλό θα ήταν η λέξη αποστασία να μην ξανακουστεί ποτέ από τα στόματα αυτών των ανθρώπων. Με εκτίμηση ΑΠ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Ανδρέα, αλλά επειδή δεν έχουν τσίπα, τώρα τους εκνευρίζω και εγώ από πάνω, επειδή λοιπόν δεν έχουν τσίπα, θα τη χρησιμοποιούν τη λέξη όπως τους βολεύει. Τέτοιο πράγμα, τέτοια αναξιοπρέπεια, τέτοια ξεφτύλα. Το έλεγα τότε με τον εξώστη ότι τους εξεφτέλησε ο Τσίπρας, τους Φαμελέους, τον Χαρίτση και όλους αυτούς, οι οποίοι τώρα του δίνουν κόμματα ολόκληρα στα χέρια τους. Του δίνουν κόμματα ολόκληρα. Δηλαδή ήταν ένα ΣΥΡΙΖΑ. Μετά διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε η Αχτσιόλου και έκανε κόμμα που το πήρε ο Χαρίτσης. Μετά πετάξαν έξω τον Κασελάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά φύγανε και θέλαν να κάνουν ένα άλλο κόμμα και τώρα ο Φάμελος παίρνει το κόμμα και το δίνει δώρο στον Τσίπρα και ο Τσίπρας τι τους κάνει? Τους λέει, α, μισό λεπτό, δεν, εντάξει, εσύ μου το φέρνεις το κόμμα, αλλά εγώ δεν ξέρω τώρα. Θα αποφασίσω, να δω αν σε θέλω. Ο απόλυτος εξευτελισμός και μισός με μία υπόσταση, με μια προσωπικότητα, γιατί τώρα αυτό πια χτυπάει την προσωπικότητα των ανθρώπων, δεν είναι θέμα κόμματος. Εδώ είναι βάλετε η προσωπικότητα του Φάμελου και όλων αυτών. Και φαντάζουν ως προσωπικότητες η Δούρο, 13-0 και ο Πολάκης. Για φαντάσου, οι οποίοι δεν έχουν που να πάνε και ανθίστα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Πολάκης τελικώς θα πάει, δεν θα πάει, ούτε και με ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να πω η απόλυτη αναξιοπρέπεια στο όνομα του να υπάρχει ένας να μας εκπροσωπήσει. Ποιος είναι αυτός? Ένας πρώην τυχοδιώκτης, ο οποίος τώρα λέει θα δω, και τους περνάει από τέτοια ιστορία απόλυτου εξευθελισμού. Με ηχητικό τώρα, προσέξτε. Σε ηχητικό. Είναι καλό παιδί αυτός που θα σας πω, θα βάλω, αλλά είναι εκεί. Ήταν κάποτε δημοσιογράφος στην ΕΤ3, μετά ήθελε να κάνει πολιτική καριέρα. Τον λένε Χρήστο Γιαννούλη. στις διαπροσωπικές σχέσεις, είναι και σεβαστικός, θα σου πει και μια κουβέντα κτλ. Αλλά εντάξει, όταν ξέρετε τώρα τι γίνεται, όταν με όλους αυτούς που αντιμαχούμε στα παράθυρα, στο διάλειμμα είναι όλα τα μέλη γάλα. Στην τηλεόραση γίνεται το γνωστό μεροκάματο. Όπως και ο Φάμελος και οι υπόλοιποι ψάχνουν ένα μεροκάματο οι άνθρωποι, το καταλαβαίνω, αλλά πολύ αναξιοπρέπεια γι' αυτό το καλό, δεν μπορώ να πω, μεροκάματο του βουλευτού. Λοιπόν, τον Χρήστο Γιαννούλη τον έχει καλέσει ο Κώστας Παπαχλιμίτζος στην κρατική τηλεόραση στο πρωινό πρόγραμμα, το ενημερωτικό. Μιλάνε, ρωτάει ο Παπαχλιμίτζος και απαντά ο Γιαννούλης. Αυτό πρέπει να το δείτε όπως το έχει το προβάλλει, γιατί είναι άλλο εικόνα και άλλο ήχος. Αλλά τι να κάνουμε, είναι ένα από τα ηχητικά, τα υπέροχα από την ομάδα Αλήθειας που έχω δανειστεί κι άλλα. Θα σας τα παραθέσω τώρα για να κάνουμε και συγκότητα όσο πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Λοιπόν, Παπαχλιμίτζος Γιαννούλης, παρακαλώ.
14: Ψηφίζω τον Γιαννούλη, θα είναι... φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
15: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
14: Ποιος θα έρθει, άμα ψηφίζω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
15: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
14: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
15: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
14: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
15: Για βουλευτή, τι εννοείτε?
14: Ναι, πάω σε εκλογές. Ναι. Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
15: Ναι.
14: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
15: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί εκπρόσωποι
14: του λαού. Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
15: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
16: Ας πούμε για εσάς, κύριε Γιαννούλη.
14: Εσείς έχω απέναντί μου. Ποιον θα ρωτήσω? Που εσάς έχω απέναντί μου. Ποιον θα ρωτήσω? Κάποιον άλλον?
15: Άρα... Με ρωτάτε μέσα από αυτή τη διαδικασία με ποιον θα κατέβει υποψήφιος βουλευτής.
14: Ναι.
12: Επειδή το στεναχώρησα, βάζω ένα γλυκό τραγούδι. Είναι καλό παιδί, αλλά δεν ξέρει ποιος θα τον πάρει. Ο Τσίπρας, για να πάει με τον Τσίπρα, γι' αυτό παθαίνει μούγκα.

Ο Μανώλης Τσοβίλης ζήτησε αυτό το τραγούδι για σένα, Μανώλη μου. Έχει πολύ μέλι μέσα. Αλέσια Φοντάνα.

0: Αυτός είναι ο εξευτελισμός, όπως το ακούσατε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι. Θέλει να πάει διακαώς ο Χρήστος Γιαννούλης με τον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας δεν έχει απαντήσει όταν θέλει. Και στην ερώτηση αν ψηφίσω Γιαννούλη ποιον θα έχω για πρωθυπουργό, η απάντηση είναι τον τίποτα. Έχω τώρα και την ακροδεξιά υπόφυση από εδώ, από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είναι ένας εδώ συνονόματος ο οποίος μου λέει «Δεν θα πεις τίποτα για το πώς ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών διαπόμπευσε την Ευρώπη για την Ισλαμοεισβολή και τη λαθρομετανάστευση». Όταν η κριτική γίνεται από την ακροδεξιά, να σου πω την αλήθεια...
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια
6: δίπλα. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
8: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Χα, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
13: Νόβα 931.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
17: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
17: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
18: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
17: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
18: ΕΣΧΑ?
17: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
18: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
17: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
22: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
23: Γιατί?
24: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
23: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
25: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
26: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Ανολιωσίων προς τον Κόμβο Κίμης, στη λεωφόρο Βουλιαχμένης προς την Αθήνα κατά μήκος της Χαραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίου συμβάντος στο ύψος της λεωφόρου Καφαντάρη και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και στη λεωφόρο Αναπαύσεως προς τη Θηβών. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι εκτοξεύθηκαν βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς το κεντρικό κενό του Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από Ισραηλινή επίθεση στα ξημερώματα κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς στο Προκόπη, με μεγαλύτερο τα 5,2 Ρίχτερ. Στην Εισαγγελία Αθηναίων αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστινίος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, καθώς και ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
27: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Τώρα, ακούσαμε προχθές για την θλιβερή είδηση της εκδημίας του πολιτικού, κεντροδεξιού πολιτικού, Γιώργου Σουφλιά. Προτού δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κολιομιχάλη να μας πει τα της κυκλοφορίας, απλώς να θυμόμαστε, κυρίες και κύριοι, όταν διασχίζουμε τους αυτοκινητόδρομους αυτούς που χρησιμοποιούμε για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, για να πάμε στην στερεά Ελλάδα, για να πάμε Καρδίτσα και από εκεί στα Γρεβενά, για αυτή την πεντάδα των αυτοκινητόδρομων, ή στην Πελοπόννησο ή στον, κάτω στην Καλαμάτα, να θυμόμαστε ότι ο άνθρωπος που σχεδίασε αυτούς τους δρόμους, ο πολιτικός, λεγόταν Γιώργος Σουφλιάς. Και όταν λοιπόν διασχίζουμε με άνεση και ασφάλεια, κυρίως με ασφάλεια, αλλά και με άνεση, τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας που έγιναν με αυτοχρηματοδότηση, να θυμόμαστε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς πρωτοστάτησε στο να κατασκευαστούν αυτοί οι δρόμοι. Με τι θα πει αυτοχρηματοδότηση, δηλαδή να βάλουν τα χρήματα οι επενδυτές, οι εταιρείες, και εμείς να τους πληρώνουμε τα διόδια, γιατί το κράτος δεν είχε χρήματα να μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο μεγαλεπίβολο έργο. Και το απλώς να το έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή, όπως να θυμόμαστε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που μας έβαλε στην Ευρώπη και ζούμε αυτήν την ευημερία τα τελευταία 40 χρόνια. Έτσι να θυμόμαστε και τον Γιώργο Σουφλιά όταν διασχίζουμε αυτές τις κεντρικές αρτηρίες, τις υπεραστικές που διασυνδέουν τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Παρακαλώ, κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ένα ευχάριστο νέο. Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με τον Χρήστο, το φίλο και ακροατή, δόθηκε σήμερα το πρωί, δόθηκε η γέφυρα εκεί στην Αγία Όλγα, στην Εθνική Αντίσταση, που είχε κλείσει γιατί έπεφταν τα επιχρήσματα, έπεφταν κομμάτια μπετού κτλ. Δόθηκε λοιπόν Εθνική Αντίσταση, έφαγαν το βουνό. Το αφαίρεσαν δηλαδή που ήταν πάνω από τη γέφυρα, μου είπε ο Χρήστος. Το έχουν κόψει καλά από ό,τι μου είπε. Έβαλαν και επιχρήσματα μπετού στο κάτω μέρος της γέφυρας που έπεφταν κομμάτια. Ένα καλό νέο. Την έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα κακό νέο όμως. Τροχαίο συμβάν, τροχαίο ατύχημα επί της ουσίας που έγινε στη Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, στο ύψος Καφαντάρη, πριν τη Φιλολάου. Επαναλαμβάνω, Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, πριν τη Φιλολάου, σας έχει ακινητοποιήσει από το ύψος της Ηλιούπολης προς την Φιλολάου. Μεγάλη καθυστέρηση εκεί, συνυπολογίστε το. Μεγάλη καθυστέρηση έχουμε και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο όμως, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κίμης. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού, παρόλο που συνδράμει η τροχέα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, έχουν κίνηση. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και προς τα μέσα, προς την Κηφισού. Και κλείνουμε με την παραλιακή, η οποία παραλιακή έχει κίνηση και προς τη Γλυφάδα από το Σταύρος Νιάρχος, μέχρι να περάσετε τέλος πάντων το Παλαιοφάλιρο. Αλλά ακόμα μεγαλύτερη κίνηση έχει στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι να φτάσετε στην πλατεία Υποδαμίας. Άρη.
0: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δημήτρη. Και έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας αυτή τη μικρή αναφορά στον πολιτικό Γιώργο Σουφλιά, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη σύζυγο και στην οικογένειά του και στους φίλους του. Τώρα, ο Αναστάσης Μπουρατάς έρχεται με ένα πολύ ωραίο σημείωμα να μας πει ότι αν τον είχαν αφήσει οι αριστερές οικολογικές οργανώσεις τον Γιώργο Σουφλιά, θα είχε φτιαχτεί ολοκληρωμένη η περιφερειακή Ημιτού σύμφωνα με το σχέδιο του αημνίστου πλέον, και θα είχαμε λύσει αρκετά από τα προβλήματα της Αττικής, ειδικότερα στο νότιο κομμάτι. Σύμφωνα, Αναστάση, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα.
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ο Αλεχάνδρο το θέλει αυτό, του το αφιερώνω. Θέλει λαμπάμπολα από τη Μαντόνα όμως. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Κώστας Πίτας στην πλατφόρμα 1003 με στα σύντομα μηνύματα μου λέει για τον Χέξεθ ότι η ιστορία ως εργαλείο παραχάραξης της ιστορίας όπλο στα χέρια των πολιτικών. Δυστυχώς Κώστα μου. Και κάποιος Μινάρ που φοβάται να μου δηλώσει καν το μικρό το όνομα και, και έχει παραχαραγμένη και την ηλεκτρονική του διεύθυνση εδώ στην πλατφόρμα 1003 μου λέει, τώρα προσέξτε να δείτε πως γίνεται η προπαγάνδα του. Στη Δωδεκανήσου στον Πειραιά έξω από το μεγάλο σχολείο, έξω από μεγάλο σχολείο είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο, πάντα. Και το πεζοδρόμιο είναι δρόμος σταχείας κυκλοφορίας για μηχανάκια. 7 χρόνια η κυβέρνηση απέτυχε στην βελτίωση της καθημερινότητας και τάξης προς όφελος των πολιτών. Φίλε μου, όχι. Καμία κυβέρνηση δεν απέτυχε στον Πειραιά να βάλει τάξη έξω από το μεγάλο σχολείο. Ο Δήμος Πειραιά, φίλε μου, απέτυχε. Ο Δήμος Πειραιά αποτυγχάνει να βάλει τάξη στα του οίκου του. Για να συεννοούμαστε. Φυσικότατα η κυβέρνηση να την αγκαλέσουμε για τα κεντρικά θέματα, για αυτά που δεν έχει βάλει τάξη, αλλά ειδικότερα σε αυτό που μου λες, καλέ μου φίλε, είναι ο Δήμος Πειραιά. Αν σε στεναχωρώ, να με συγχωρείς. Αλλά για να μην στεναχωριέσαι, άλλαξε λίγο την οπτική σου και μη φοβάσαι να παραδέχεσαι και τα λάθη που κάνει και ο Δήμος. Ο εκάστοτε Δήμος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Πειραιά. Και ο πρόδρομος Παπαθεοδόρου μου λέει με την καλημέρα του, η έκφραση που ταιριάζει είναι «ο πολυχρονωμένος πασάς πάνει υποτακτική και του λένε άφερη μαφέντη, ήρθαμε να συμπληρώσουμε το χαρέμι σου, σε φιλό και καλή δύναμη». Να σε καλά, αναφέρεται στον γίγαντα Τσίπρα. Λοιπόν, σας είχα μεταδώσει, πρέπει να το βάλω σε δύο συνέχειες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τη μοίρα αυτού του ανθρώπου. Ονομάζεται Νίκος Νιφούδης, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου και θυμόσαστε που σας έβαλε ένα ηχητικό με αφορμή την αγωνία του για το μισθό, τον γλίσχρο μισθό των εργαζομένων. Ο κύριος Νιφούδης και αυτός επιχειρηματίας όλ πήγε τώρα είτε το φως δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, κόλλησε από δίπλα για να είναι στα νέα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν τους ελασίτες. Ας ακούσουμε πώς προσέγγισε το θέμα των χαμηλών μισθών ο Νίκος Νιφούδης. Προσέξτε, το σημείο εδώ αυτό μας ενδιαφέρει είναι ότι ο κύριος Νιφούδης είναι επιχειρηματίας πολιτικός. Άρα ζει το δράμα των εργαζομένων και από την δική του, όχι μόνο γενικώς των εργαζομένων, αλλά και των δικών του εργαζομένων, αυτών που απασχολεί δηλαδή στη δική του επιχείρηση, τον οποίο ο μισθός μετά τις 15 του μήνα τελειώνει και οι άνθρωποι, ακούστε τι παθαίνουν.
6: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
7: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
6: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
7: Και τι περιμένετε να.
6: Εννοείται το 15-19.
7: Όχι, τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενους μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
6: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Α, προσέξτε, η επιχείρηση είναι φαύλος κύκλος. Τραγωδία αυτό με την οικονομία και το μισθό των εργαζομένων, όπως καταλαβαίνετε στο μυαλό του κυρίου Νιφούδη. Αλλά από πού αρχίζει η τραγωδία είναι ότι οι επιχειρήσεις, άρα και οι δικοί, έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ενώ του κράτους, το οποίο θα το κυβερνήσει μεθαύριο ο κύριος Νιφούδης μαζί με τον αρχηγό του, τον Αλέξη Τσίπρα, δεν χρειάζεται να έχουν προϋπολογισμό. Υπάρχει το λεφτόδεντρο και θα μοιράζει. Θα μοιράζει ο Αλέξη Τσίπρας στην αντίληψη του κυρίου Νιφούδη. Τώρα, τον κύριο Νιφούδη μετά από αυτό, αυτά τα είπε στην κυρία Μάγκη Δούση. Είναι η κυρία συνάδελφος που ερωτά. Η ίδια δημοσιογράφος τώρα, προσέξτε, είναι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, υπόθηκαν αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά από αυτή τη δήλωση και επειδή παίξαμε εδώ το ηχητικό, το βάλα και εγώ, Νιφούδης εξαφανίστηκε. έχει χαθεί. Τον έχουν αποσύρει. Τον έχουν αποσύρει ή γίνεται κάτι άλλο. Η ίδια δημοσιογράφος, η κυρία Μάγκη Δούση, καλεί την κυρία Κουφονικολάκου που είναι η προϊσταμένη του κυρίου Νιφούδη. Είναι η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα. Και ρωτάτε για τον κύριο Νιφούδη. Ακούστε την απάντηση και τη σχολιάσουμε μετά για να μάθουμε ακριβώς σε ποια θέση, σε ποια είναι η μοίρα τώρα του κυρίου Νιφούδη. Έχει σημασία, παρακαλώ.
8: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν. Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη ειδικά απαντώ έτσι και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός του ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
0: Διαχωρίζω τη θέση μου απολύτως από αυτά που κυκλοφορούν ότι του έχουν τσιμεντώσει τα πόδια και είναι κάπου στον πάτο του Σαρονικού. Εγώ δεν συμμερίζω με τέτοια πράγματα. Τα θεωρώ και απαράδεκτα, Κωστάκη μου. Απορώ πως τα λες δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω, διότι έχουμε και αριστερούς φίλους οι οποίοι είναι δυνατόν τι κάνουν. Μαφία είναι η αριστερή, αλίμονο. Μην το ξαναπείς αυτό, σε παρακαλώ. Εγώ διαχωρίζω και τι τα σκέφτομαι. Αλλά πρέπει να καταγγείλω και τον εαυτό μου ότι άκου τσιμέντωσαν τα πόδια του Νιφούδη και είναι στον πάτο του Σαρονικού. Τι κατάλαβα όμως από την κυρία και ησύχασα. Γιατί πέρασε αυτό από το μυαλό μου, Κωστάκη. Έκανα την ίδια σκέψη κι εγώ. Αλλά εγώ μετά άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου και είπα επιτέλους. Ζει. Πού ζει όμως. Έχω την βεβαιότητα ότι τον Νίκο Νιφούδη τον έχουν κλείσει σε ένα ελασίτικο κέντρο αναμόρφωσης και του κτίζουν την προσωπικότητα. Δηλαδή, ενώ είχε βγει έτσι χαχαβλίε στυλ, κατάλαβες τώρα, και του κτίζουν μια ελασίτικη, κύριε Μουμτζή. Καλημέρα σας, θα χρειαστώ τη βοήθειά σας εδώ, γι' αυτό το έβαλα τα ηχητικά, ξέροντας ότι θα ακούτε κι εσείς. Οπότε θα μας βοηθήσετε να μας πείτε πώς κτίζει ένας ελασίτικος πολιτικός οργανισμός την προσωπικότητα ενός ανθρώπου που είχε λοξοδρομήσει. Τι λέτε, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ναι, Άρη.
0: Ναι.
9: Κοίταξε τον Νίκο, επειδή η Θεσσαλονίκη είναι ένα μεγάλο χωριό, τον ξέρω.
0: Ναι.
9: Είναι καλός επιχειρηματίας, με δραστηριότητα και στο εξωτερικό, αλλά την πολιτική δεν την έχει, έτσι. Δηλαδή, άλλο πράγμα να είσαι καλός επιχειρηματίας και άλλο να έχεις και πολιτικό λόγο. Έχει πολιτικές φιλοδοξίες, αλλά έμπλεξε σε ένα σύστημα το οποίο δεν συγχωρεί τέτοια λάθη. Οπότε αποσύρθηκε από την κυκλοφορία, υποστεί την αναπαιδιαγώγηση που λέμε,
0: ναι,
9: θα αναπαιδαγωγηθεί πολιτικά και μετά εφόσον κριθεί.
0: Οι συνθήκες σε αυτά τα κάμπ είναι καλές, δηλαδή περνάς, δηλαδή θέλω να πω δεν σε βασανίζουν, απλώς επιμορφώνεσαι.
9: Ναι, επιμορφώνεσαι. Υπάρχουν εκεί οι καθοδηγητές, οι οποίοι κάνουν σεμινάρια και αφού περάσεις.
0: Θα τον πάνε και από την Κουβά, έτσι να καθαρίσει κανένα σκουπίδι εκεί να μάθει, γιατί υπάρχει η αξιοπρέπεια της φτώχειας.
9: Έτσι, ναι, σωστό.
0: Ναι.
9: Η αξιοπρέπεια των 50 ευρώ το μήνα. Ζουν 50 ευρώ το μήνα.
0: Αλλά είναι αξιοπρεπός φτωχή, δεν είναι σαν τον Τσίπρα και σαν τον Φάμελο, αν αξιοπρεπείς, ναι.
9: Αφού ο Νίκος και ο κάθε Νίκος Νιφούδης περάσει από τα σεμινάρια, από τα ταχύρυθμα σεμινάρια και δεν κριθεί μεταξύ τα στέως, θα εμφανιστεί σταδιακά στο προσκήνιο της ενημέρωσης. Αλλά νομίζω ότι και η κυρία Κοφονικολάκου, όπως τη λένε, και αυτή θα χρειαστεί να περάσει από ένα σεμινάριο. Ίσως πιο light,
0: ναι,
9: αλλά θα χρειαστεί και αυτή.
0: Γιατί, τι έχεις εντοπίσει, Σάκη?
9: Έχει πει κατά διαστήματα πολλά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μένει ένα απάντητο ερώτημα, Άρη μου.
0: Ναι.
9: Στο οποίο υπάρχει απόλυτη σιωπή, εφάμιλη με τη σιωπή στη δίκη Λιγκερίδη.
0: Μην το θέσεις το ερώτημα, να ακούσουμε τον κύριο Σιρμαλένιο πώς βρίσκει τη φτώχεια στην Κούβα. Έχει ενδιαφέρον να το υπενθυμίσω λίγο. Παρακαλώ, κύριο Σιρμαλένιος, διαπρεπίσαστε του ΣΥΡΙΖΑ κάποτε.
10: Όταν υπάρχουν αριστερές κυβερνήσεις, κατά κανόνα,
11: ναι,
10: ανακουφίζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, διότι...
11: Σε ποια χώρα έγινε αυτό που λέτε?
10: Σε όλες τις χώρες όταν ανέλαβαν
11: στην Κούβα, ας πούμε,
10: κυβερνήσεις, κατάφεραν να ανταποκριθούν τις ανάγκες των πολλών.
11: Στην Κούβα, ας πούμε, συνέβη αυτό. Στη Βενεζουέλα, πού συνέβη.
10: Η Κούβα είναι μια χώρα η οποία πλήττεται εδώ και 60 χρόνια από τεράστιες κυρώσεις. Ξέρετε το εμπάργκο αυτή τη στιγμή.
11: Κύριε Σερμαλένια, καμία κύρωση. Εμπάργκο τους έκανε μια χώρα. Η Ρωσία και το Ιράν τους έδιναν τζάμπα πετρέλαια. Η Βενεζουέλα το ίδιο. Ποιες κυρώσεις.
10: Δεν έχει εμπάργκο η Κούβα.
11: Μόνο από την Αμερική.
10: Εγώ έχω πάει δύο φορές στην Κούβα, θέλω να σας πω.
11: Ναι.
10: Και είδα μια αξιοπρεπή φτώχεια.
11: Μάλιστα. Φτώχεια όμως.
10: Φτώχεια, βεβαίως.
11: Ωραία. Σε ποια άλλη χώρα πήγε καλά η αριστερά, αυτό ρωτάω.
10: Όχι φτώχεια όπου στον τρίτο κόσμο, σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ζουν χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άνθρωποι σε παρακουπώνει. Ωραία.
0: Σταμάτη Ζαχαρός είναι αυτός που ρωτάει τον κύριο Σερμαλένιο. Αυτός και αν θέλει επιμόρφωση, αγαπητέ Σάκη, ο Σταμάτης Ζαχαρός.
10: Ο Σταμάτης θα περάσει από γκούλακ. Δεν θα περάσει από σεμινάρια, κατευθείαν γκούλακ.
0: Θα σπάσει και πέτρες να μάθει. Ναι.
10: Θα σπάσει πέτρες εκεί, απλώς δεν έχουμε μείον 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Ελλάδα. Θα το βάλω να φτιάξει αεροδρόμιο στον Όλυμπο.
0: Εμείς θα πάμε παρέα με τον Σταμάτη ή θα.
10: Τι δεν το συζητάς τώρα. Πρόσεχε, εμείς είμαστε επιτηρητές του. Θα βλέπουμε αν κάνει καλά τη δουλειά του. Λοιπόν, βάση περιπτώσει.
0: Το ερώτημα θα το θέσεις μετά τις 9. Το ερώτημα θα το θέσεις στις 9. Κράτησε το, γιατί έχουμε να πούμε και θέλω να μας πεις και για τη δεξιά πολυκατοικία. Γι' αυτό έχεις προσκληθεί. Λοιπόν.
10: Οκ. Περιμένω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Είσαστε ευχαριστημένοι, έτσι. Πάτε καλά στη δουλειά σας. Κάνετε και σηκωτάκι. Λοιπόν, δεν θέλω να μου έχετε παράπονα. Θα προσπαθώ για το καλύτερο. Να είσαστε διάθετοι σήμερα στην εργασία σας. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το ξέρετε αυτό. Ωραία. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Πολύ ωραία. Πού είναι? Στην οδό Υποκράτους 33. Σε τι κτίριο? Ανακαινισμένο ριζικά. Πολύ ωραία. Έχει τι ιστορία το Πανεπιστήμιο Κιλ? Έχει ιστορία το Βρετανικό, έχει ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Δίπλα στους φοιτητές, για πρώτη φορά στην Ελλάδα που έχουμε διεπιστημονικά προγράμματα όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικός. killgreece.gr, όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεστε.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
13: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
15: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές.
16: δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
19: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
20: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια.
21: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
22: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
23: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
22: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
23: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.karyanis. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.karyanis.

0: την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
11: Νόβα 931.
12: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: Τρία πρώτα λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Ανολιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, από το ύψος της Ηλιούπολης προς τη Φιλολάου λόγω τροχαίου, στο ύψος της λεωφόρου Καφαντάρη και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη και στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς τον Πειραιά. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι εκτοξεύθηκαν βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς το κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από επίθεση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα η Ισραηλινή αεροπορία κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν. Οι Ισραηλινές επιθέσεις ήρθαν ως απάντηση στην εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν στο βόρειο Ισραήλ χθες το βράδυ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκε πύραυλος από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και ότι τα συστήματα αεράμινας αναχέτησαν την απειλή. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είχε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε συνέντευξή του Financial Times, ο κ. Τραμπ δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ με το Ιράν. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent ενισχύεται κατά 4,7% φτάνοντας 97 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το Αμερικανικό Αργό σημειώνει άνοδο 4,49 φτάνοντας 94,5 δολάρια το βαρέλι. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν και δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών καταγράφηκε στις 5 και 13 από τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο δοδικό δίκτυο, προκάλεσαν 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις εχθές το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων η μία στα 5,2. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με πιθανότερο σενάριο της τοποθέτησης βόμβας σε Κοζερόπουλο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφια των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας ανακοίνωσε τουλάχιστον 8 νεκρούς. Παράλληλα, η Σεισμολογική Υπηρεσία της χώρας ανέφερε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1 μέτρο έως και 4 στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, ιδιαιτέρως όμως στο ρεύμα της Αττικής Οδού πηγαίνει προς το αεροδρόμιο. Από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κίμης, με ρυθμούς σημειωτών κινούνται τα οχήματα. Έχει επηρεαστεί βεβαίως από την Αττική Οδό και η περιφερειακή Ημιτού, η οποία έχει σημαντικό μποτιλιάρισμα. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέα ανατμήματα έχει μεγάλες καθυστερήσεις και αυτή. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, οι βουλιαγμένες προς την Αθήνα, παρόλο που μεταφέρθηκαν τα οχήματα σε ένα τροχαίο που είχε συμβεί. Συνεχίζει κατά μήκος της Χαραυγής και της Δάφνης να σας καθυστερεί αρκετά και κλείνουμε με την Παραλιακή. Η Παραλιακή έχει κίνηση και στο ρεύμα προς τον Πειραιά, τόσο κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου όσο και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσαλτέ.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα, εδώ για τους φίλους που κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο, τον όμορφο, τον υπέροχο, και όλους εσάς που κατοικείτε στις χώρες που έχετε επιλέξει, τα κράτη όπου έχετε βρει εργασία και άρα ζείτε εκεί, και οι ομογενείς φυσικά, μια άλλη κατηγορία συμπατριωτών που ακούτε αυτή την εκπομπή και επικοινωνείτε μαζί μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ στο πρωτοσάλτα.gr ή στην πλατφόρμα 1003. Καλώς ορίσατε. Ξεκινούμε μια καινούργια εβδομάδα. Είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου με το καλό. Η θερμοκρασία κρατιέται σε καλά επίπεδα. Οπότε, όπως διαβάζω εδώ και από άλλους φίλους, και από άλλους φίλους, τα πράγματα και στον ευρωπαϊκό χώρο καλά ξεκινούν. Οπότε, να, όπως ας πούμε ο Γιώργιος Σολδάτος μου λέει: καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτε, καλή εβδομάδα από το δροσερό σήμερα Λονδίνο. Α, την αγάπη μου.

0: Yeah. Well, please.
1: Να τώρα και να δεις πώς διασπείρονται τα δαιμόνια. Μου λέει ο Γεράσιμος Καλιάφας στην πλατφόρμα 1003. Καλημέρα Άρη. Γιατί είχε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Σουφλιάς και πώς ξαναγύρισε? Αν θυμόσαστε, ήταν ο εσωκομματικός αντίπαλος στις εκλογές του 96. 97, πότε είχαν γίνει. Κέρδισε ο Κώστας Καραμαλής. Ξαπόστειλε 5-6. Λίγο πριν από τις εκλογές του 2004, αναφωνώντας «Γιώργο, γύρισε στο σπίτι σου», τον ξαναμάζεψε μέσα τον αείμνηστο. Είναι που ο Κώστας Καραμαλής τώρα εγκαλεί το Μητσοτάκη ότι δεν σέβεται τους μεγαλύτερους. Τσουβέλας και μόνο τσουβέλας κόμεντι, όπως αντιλαμβάνεσαι. Για τη δεξιά πολυκατοικία θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Σάκη Μουντζή. Ο Κώστας Πίτας διαρωτάται: Άρη, έχουν απομείνει υπάλληλοι στις τρεις πολεοδομίες Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Γαλατσίου? Ρωτάω διότι έχω δουλειές και στις τρεις. Είναι αρχιτέκτον μηχανικός ο Κώστας Πίτας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι διάβασα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή προχθές το Σάββατο. Το περασμένο Σάββατο έλεγε ότι η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, θα κινηθεί εναντίον της κυβερνήσεως, διότι οι πολεοδομίες θα περιέλθουν στην αρμοδιότητα του κτηματολογίου. Σωστά κατά την άποψή μου, αλλά εγώ δεν σημαίνει τίποτα. Και θα φύγει η ιστορία από τους δημάρχους. Τώρα, εκεί αντιτίθεται ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τον οποίον θα καλέσω ένα πρωί να μας εξηγήσει για ποιο λόγο θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ποιο είναι το πρόβλημα που θα πάει στο κτηματολόγιο, εκεί που λογικά πρέπει να ανήκουν οι πολεοδομίες. Γιατί αλλιώς έχουμε περιπτώσεις τύπου Μήλου, δηλαδή όπου οι πολεοδομίες εντός των Δήμων. Μέσα στη διαφθορά, δεν λέω ότι συμβαίνει αυτό στη Βούλα Βουλιαγμένη για να μην παρεξηγηθώ, αλλά γενικότερα διαφθορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, μην μου πείτε ότι δεν έχουμε. Τώρα, αν θέλει να το αντιμετωπίσει έτσι με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση, τι να σας πω, θα το κουβεντιάσουμε. Το θέμα δεν το γνωρίζω εις βάθος. Συνεπώς, Κώστα Πίτα, δεν μπορώ να σου απαντήσω αν υπάρχουν υπάλληλοι στις πολεοδομίες Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Γαλατσίου. Ο Πάνος διαρωτάται και είναι καλή η απορία του, με τη δίωξη Μαρινάκη για βία σε αθλητικούς χώρους, τι έγινε? Την σκεπάζει η Λύθη, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι ένα προσφυλές πράγμα η Λύθη στον τόπο μας. Το αφήνεις να ξεχαστεί. Και επειδή ανοίξαμε συζήτηση για τα κυκλοφοριακά στον Πειραιά, βεβαίως είναι πρόβλημα της τροχίας Πειραιά το γεγονός ότι κλείνει ο δρόμος εδώ και η ανισόπεδη κόμβη όταν έχουμε μάτς στο γήπεδο του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γενικότερο θέμα σταθμεύσεως. Προφανέστατα αυτό ανήκει στην τροχία Πειραιά. Και στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας έχουμε το αντίστοιχο πρόβλημα, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Ο Νικόλαος Κολοκυθάς μου σημειώνει: έχετε δίκιο, αριστεροί και κασιδιάριδες κυνηγούν Ισραηλινούς πολίτες εντός της Ελλάδος με την κυβέρνηση να τους θαυμάζει από μακριά. Θα το συζητήσω και αυτό με τον Σάκη Μουντζή. Άλλωστε, αυτή η ιστορία που εξελισσόταν για επιχείρηση της Χαμάς στο Crown Iris, αυτό το κραζιρόπλαιο το οποίο ήδη κυνηγούν από πίσω διάφοροι κασιδιαρέοι μαζί με το κουκουέ από λιμάνι σε λιμάνι, αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι ήταν στο στόχαστο και της Χαμάς προκειμένου να κάνουν τρομοκρατικό γεγονός εντός της Ελλάδος. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημασία έχει η σύλληψη που έκαναν η ΕΙΠ μαζί με άλλες διεθνείς υπηρεσίες ασφάλειας. Και μαζί και με την ελληνική αστυνομία για να αντιμετωπίσουν τη διασπορά της τρομοκρατίας. Και ο Γιάννης μου λέει, ο Τζον Τάραμας, σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές ενημερώνω ότι το Υπουργείο ψάχνει την κερδοσκοπία εκεί που ξέρουν ότι θα ελεγχθούν, άρα δεν το κάνουν. Η κερδοσκοπία πλέον γίνεται πιο κοντά στον παραγωγό, ένα βήμα πριν. Εκεί δεν ελέγχεται το ποσοστό κέρδους, να είσαι καλά. Το καταλαβαίνω. Περιμένω την κυρία Τσαγκάρη να ανταποκριθεί, την κυρία Τσαγκάρη να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας, για να την έχουμε μία από τις επόμενες μέρες, να, επειδή είχαμε μείνει, είναι η καινούργια, είναι η πρόεδρος της αρχής για, το, για την προστασία του καταναλωτή που συνέστησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, και επειδή είχαμε μιλήσει ειδικώς για τη λαχαναγορά του Ρέντι και για τις παραγωγούς και για τις λαϊκές αγορές, γιατί εκεί φαίνεται έχουμε πυροδοτείται ο πληθωρισμός, μας είχε πει ότι θα ερευνήσει και θα μας πει. Τώρα να δούμε πότε θα ανταποκριθεί, προκειμένου να κάνουμε τον δημόσιο διάλογό μας. Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, liberal.gr, καθημερινή. Καλημέρα σας κύριε Μουμτζή, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Άρη μου.
1: Λοιπόν, μόνο... πριν πούμε το τι λέγαμε, μισό λεπτό. Ένα ηχητικό μόνο για αυτά τα έσχη που έγιναν προχθές, και δεν θα μιλήσω άλλο για ΣΥΡΙΖΑ, τη βαριέμαι, εννοώ και ΣΥΡΙΖΑ και Φαμελέους και Τσιπρέους και τα λοιπά. Αλλά επειδή τα λένε μόνοι τους, δεν θέλω να αδικήσω τον άνθρωπο. Είναι ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, έτσι λέγεται, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς ο ρόλος του. Εκεί μέσα στην συγκέντρωση που είχαν στα διαδικαστικά τα εσωτερικά, αλλά είναι μέλος πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Λοιπόν, Προοδευτική Συμμαχία. Για να ακούσουμε πώς λέει, πώς ψήφισαν και τα δέντρα ακόμη προχθές.
2: 115 ψήφους πήρε η τροπολογία του Μπουλέκου και 105 πήρε η τροπολογία που βάλαμε με τον Παπά, τη Δούρου, τον Πολάκη.
3: Πώς υπερψηφίστηκε του κύριου Φάμελ τότε.
2: Τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη.
3: Και πώς υπερψηφίστηκε.
2: Ήταν 273. Ψηφίσανε και, πώς να σου πω, και τα δέντρα, άνθρωποι που δεν τους είχαμε δει ποτέ.
1: Από την ομάδα αλήθειας είναι το ηχητικό. Αυτό το λέω έτσι για να έχετε και εσείς κανένα ηχητικό, να φτιάξετε διάθεση, να πάτε με καλή, πώς θα το πω, με καλό το δρόμο προς την εργασία σας. Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, το ερώτημα που ήθελες να θέσεις, μάλλον το θέμα που θέλεις να θέσεις, ορίστε.
0: Ναι, ότι υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα για τον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Κουφονικολάκου, όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει, η απόλυση του δημοσιογράφου του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Έτσι. Δηλαδή, όση σιωπή καλύπτει τη δίκη Λιγκερίδη, άλλη τόσο σιωπή καλύπτει και την απόλυση του ολόγου δημοσιογράφου από το τηλεοπτικό κανάλι που εργαζόταν. Ο κύριος Κοτζιάς, ο Νίκος Κοτζιάς, εμέσως υπενήγδηκε ότι έπεσε ένα τηλεφώνημα στο κανάλι, διότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έκανε δύσκολες και άβολες ερωτήσεις στην εκπρόσωπο του Τσίπρα.
1: Σωστά.
0: Το θέμα παραμένει ανοιχτό. Έτσι.
1: Ναι, αλλά το έχει πάει και η λύθη όμως, δεν έχει παίξει πουθενά. Εγώ έκανα μια αναφορά εδώ. Ναι. Είναι από αυτά που δεν τα. Εσύ έγραψες το Λίμπερα, εγώ έκανα μια αναφορά εδώ, αλλά το φαγεί μαρμάγκα το θέμα. Παρατηρώ και κάτι ακόμη το οποίο συμβαίνει και το λέω έτσι πολύ γρήγορα για να πάμε στην δεξιά πολυκατοικία. Είναι το εξής, ότι οι εκπρόσωποι του Τσίπρα, οι Ελασίτες, βγαίνουν μόνοι τους στα κανάλια. Τέτοια περιποίηση από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους ΚΑΕ συμπεριλαμβανομένου, εννοείται. Λοιπόν, τέτοια περιποίηση ότι να βγαίνουν μόνοι τους οι άνθρωποι, να μην ζορίζονται, όχι τίποτα άλλο, δηλαδή, κατάλαβες, ναι.
0: Είναι μια επικοινωνιακή καταιγίδα, εφάμιλη του Κασελάκη, έτσι. Όλοι θυμόμαστε πώς εμφανίστηκε ο Κασελάκης, τι βομβαρδισμούς δεχόμασταν, επικοινωνιακούς βομβαρδισμούς μέσω ραδιοφώνων και τηλεοράσεων.
1: Εκείνο δε που έβγαινε και στον δρόμο και έτρεχε από πίσω ο Λιάγκας κάθε μέρα. Ναι.
0: Υπέρηξε
1: της Ακροπόλεως εκεί, μάλιστα.
0: Η ίδια συνταγή είναι και τώρα. Ενδεχομένως δεν είναι η ίδια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το επικοινωνιακό σκέλος των Ελασσιτών, αλλά σημασία έχει ότι υπάρχει μονόλογος, υπάρχει πλήρης προστασία των νέων εκπροσώπων, άπειροι είναι και θέλουν να τους προστατεύσουν.
1: Ναι. Τώρα, okay, βέβαια, τώρα βέβαια, Κώστα, σε παρακαλώ, έτσι όπως μου το φέρνει τώρα ο κύριος Μουμτζής, δεν μπορώ και εγώ να μην το χαρίσω στο κοινό, προσπαθώ να πάτε με καλή διάθεση στην εργασία σας. Λοιπόν, θέλω το ηχητικό του κύριου Γιώργου Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι μόνος του, ο κύριος Μπαλατσούκας είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος και αυτός των Ελασσιτών, κυρίες και κύριοι, και Σάκη Μουμτζή. Τον έχει καλέσει ο Τάκης, Χατζής, ο Τάκης Χατζής στο One. Μόνος του ο κύριος, δεν έχει αντίπαλο απέναντί του ο κύριος Μπαλατσούκας, αλλά έχει τον Τάκη, Χατζή. Παρακαλώ, απολαύστε τη στιχομηθεία, εξηγεί το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα. Για να χαίρεστε και μεθαύριο θα σχηματιστεί και η κυβέρνηση να απολαύσουμε μια καινούργια Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, παρακαλώ.
4: Με ελάφρυνση φόρων των υπαλλήλων, και σας ρωτάω, ποιο είναι το ποσοστό που θα πληρώνει από αυτό που πληρώνει σήμερα ένας υπάλληλος, μου λέτε θα βάλουμε το πρόβλημα.
5: Ότι έχει μετακυλιστεί.
6: Μόνο το βάρος της ακριβίας του πληθωρισμού. Το ξέρω πως το
4: αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος τι ποσοστό είναι αυτό που θα. Τόσο δεν το έχετε το ποσοστό. Πάμε παρακάτω. Η μεσαία τάξη πώς ορίζεται.
5: Απευθυνόμαστε
4: είναι
5: στα τρία
4: αυτός που έχει πια εισοδήματα.
5: Της ελληνικής κοινωνίας.
4: Εσείς λέτε λοιπόν τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα, το οποίο δεν μου λέτε πώς ορίζεται. Δεν μου το λέτε. Δεν μου είπατε καταρχάς το ποσοστό της ελάφρυνσης, δεν μου είπατε τα νούμερα που ορίζουν τη μεσαία τάξη. Ποιον θεωρείτε φτωχό. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
5: Συγγνώμη
4: δηλαδή. Αλλά
5: σίγουρα θα γι' αυτό είμαστε.
4: Σας λέω ποιος είναι φτωχός, δεν μου λέτε ποιο είναι το νούμερο. Σας λέω ποια είναι η μεσαία τάξη, δεν μου λέτε.
5: Δεν ορίζονται όλα μόνο με συγκεκριμένους αριθμούς.
4: Στην οικονομία ορισμένα. Εγώ λοιπόν τώρα εντάξει, επειδή δεν βλέπω νούμερα εδώ και δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
5: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται η πολυδιάστατη και ενεργητική. Σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες οι οποίες είναι σύμμαχες στην ευρύτερη περιοχή, στη Μεσόγειο.
4: Όπως για παράδειγμα.
5: Στη Μεσόγειο. Τα ευρωπαϊκά για να αντιμετωπιστούν
4: με μεγαλύτερη προτεραιότητα. Τόση ώρα σας ρωτώ πράγματα και δεν μου λέτε κάτι συγκεκριμένο. Μου λέτε θεωρητικά πράγματα τα οποία τα λένε όλοι. Δεν είναι καν μου λέτε κάτι ξεχωριστό. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε και πιο συγκεκριμένα νούμερα.
5: Ήδη σιγά σιγά θα δείτε και τις εξειδικεύσεις των προγραμμάτων.
4: Ναι, γιατί τώρα δεν τις είδα.
1: Πρέπει να πω ότι το μοντάζ είναι της ομάδας Αλήθειας. Γι' αυτό ενοχλεί η ομάδα Αλήθειας. Είναι εξαιρετικό, εκπληκτικό. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας Αλήθειας. Λοιπόν, κύριε Μουντζή, αν δεν το ξέρετε το πράγμα, θα εξειδικευτεί. Αλλά θα φωνάζουμε τον κύριο Μπαλατσούκα να το εξειδικεύει κάθε φορά.
0: Και είναι μια πάγια αρχή της ριζοσπαστικής αριστεράς. Όταν να απεχθάνεται τα νούμερα.
1: Η μπουρδολογία δηλαδή είναι. Μπουρδολογία μόνο. Ναι.
0: Πολυδιάστατη οικονομική πολιτική, πρώτη φορά το κόμμα.
1: Και εξωτερική μαζί, κύριε Μουμτζή. Να σας εισαγάγω γιατί με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να σας βάλω στα κεντροδεξιά. Γιατί και εκεί βλέπω υπάρχουν αγωνίες. Για το άνω Μητσοτάκης, γιατί δεν είναι και λίγο πουτινόφιλος γι' αυτό. Λίγο δηλαδή να πατάει και στην άλλη βάρκα.
0: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να στηρίζουμε τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες και να κυνηγούμε τους Ισραηλινούς τουρίστες. Αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα.
1: Οι οποίοι μας ετοίμαζαν, μεγάλη ιστορία μέσα, έτσι.
0: Έτσι φαίνεται. Ναι. Και να προλάβω, επειδή διαβάζω στο Facebook και στο Twitter διάφορους επώνυμους αριστερούς, έτσι, μεταξύ των οποίων και τον κύριο Τσέκερη, που αμφισβητούν τα ευρήματα της ΕΕΠ, ο συγκεκριμένος είναι καθομολογίαν ένοχος. Ομολόγησε. Ομολόγησε ότι προετοίμαζε χτύπημα, ομολόγησε ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία.
1: Ότι δεν είναι, ότι πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι μοναχικός λύκος, ότι ανήκει σε ένα σύστημα.
0: Σε μια ομάδα, ανήκει σε μια οργάνωση. Λοιπόν, καθομολογία, το τονίζω αυτό, για να κοπεί ο βήχας σε αυτούς που προετοιμάζουν τα ελαφρυντικά και το ότι πρόκειται περί σκευωρίας, τα γνωστά. Η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τις δράσεις των Παλαιστινίων τρομοκρατών. Ακόμα και επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
1: Και όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει το βιβλίο, το ξαναλέω, του Τάσου Τέλογλου. Μας υπενθυμίζει το City of Poros, πώς έγινε η τρομοκρατία πάνω στο Κρασγερόπλευρο.
7: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
8: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
7: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
9: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
10: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
9: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
10: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
9: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
10: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
15: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
14: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
15: Μα έχουν υδραυλικό.
14: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
15: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
16: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
17: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
16: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
17: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
16: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
17: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
18: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
19: Phone Masters.
18: Δεν κρατάει μπαταρία.
19: Phone Masters.
18: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
19: Phone Masters.
18: Τι ακριβώς κάνουν?
19: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
18: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
19: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
18: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
19: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
20: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
21: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
20: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
21: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
20: Sneakers για κάθε μέρα.
21: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
20: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
21: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
20: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
22: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
23: Nova 931.
24: Η ώρα είναι 9:30.
23: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
25: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
23: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
25: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
23: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
25: Nova
0: 931. Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Η υπεραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από Ισραηλινή επίθεση κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται το Μπρέτ, στα 94 το αμερικανικό αργό. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Δέχθηκε παρενόχληση διασύρματου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστινίος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου στρατού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
25: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τώρα τα νέα για την κυκλοφορία των οχημάτων. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας και πάλι. Μια πληροφορία μόνο. Είστε έτοιμος? Ναι, ναι. Μια πληροφορία. Ναι. Γεννηματάκι Ηρακλήτου, πάνω εκεί στα δικά μου τα μέρη, Βρυλίσια, Πάτημα Χαλανδρίου, όπως τα λένε. Ναι. Έχουν γυρίσει το φανάρι για τους πεζούς και δείχνει πράσινο, και είναι πράσινο και για τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν από την Ηρακλήτου και γίνεται λίγο χαμός. Δεν ξέρω, στο έχουν πει.
5: Όχι. Γεννηματάκι Ηρακλήτου,
1: Ναι, ναι, ναι. Ηρακλήτου και γεννηματά. Ακριβώς.
5: Okay. Ναι. Λοιπόν, βελτιώνεται.
1: Οδηγεί στην αναπαύσεως εκεί. Πας ευκαιρία, βγαίνεις αναπαύσεως. Ναι.
5: Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Θα επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, έχουμε βελτίωση σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου πλην δύο. Η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος παραμένει σχεδόν ακινητοποιημένη και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια προς τον κόμβο Ηρακλείου βελτιώνεται σιγά σιγά, αλλά και πάλι έχει μεγάλη καθυστέρηση. Παραλαμβάνω, Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο. Η περιφερειακή Μυτού έχει αυξημένη κίνηση. Στο Σκαραμαγκά μόνο η λεωφόρος Αθηνών, η Σχιστού είναι σχεδόν άδεια και ο άξονας Καρόλου Μάρνη. Άρη.
6: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
26: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
27: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
28: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
27: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
29: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μου στον Αντώνη Μέτσο στη Φραγκφούρτη. Μου λέει, το μπάχαλο στο οποίο βρίσκεται η αριστερά φαίνεται από το γεγονός ότι δεν έχουν βγάλει ακόμη ανακοίνωση υποστήριξης υπέρ του τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη, έχουν χάσει τη φόρμα τους. Ο κύριος Γιάννης Βασάλος, 67 ετών, υποστηρικτής του Ισραήλ, λέει, δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική ΕΙΠ, ότι ενημερώθηκε από άλλες υπηρεσίες. Προφανώς ενημερώθηκε από άλλες υπηρεσίες, αγαπητέ μου κύριε Βασάλε, το ότι γεγονός είναι ότι συνεργάζεται, ή συνεργάζονται όλες οι υπηρεσίες παρά το. Αντισημιτικό μένος που βλέπουμε παντού. Δόξα τω Θεώ, οι υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάζονται και η μία ενημερώνει την άλλη και έτσι αποδίδουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Σάκη Μουμτζή, αφού προσθέσω και τον Φάνη Αναγνωστίδη Πιστοφίδη, ο οποίος μου λέει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Όταν τα έλεγε για τους Ισλαμιστές ή Τριανταφύλους τα μακρινά χρόνια του 2000, την περνούσαμε από δίκες. Εξαιρετικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη Σαμαράς, λοιπόν, προχθές από το Ηράκλειο. Πρώτο απόσπασμα.
7: Μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει πια μείνει ανεκπροσώπητη. Γιατί η ψυχή της χάθηκε στο όνομα της εξουσίας και ενός ιδεολογικά ακαθόριστου κέντρου. Και το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα ομνύει περισσότερο από όλους τις παρακαταθήκες του Κώστα Σιμίτη και όχι των δικών μας ηγετών. Ο κύριος Τσίπρας δεν διάγραψε το ίδιο του το κόμμα, δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διάγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας. Γι' αυτό λέω πόσο μοιάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
1: Το δύο πρώην παίζεται, αλλά πάμε παρακάτω τώρα. Τι θα κάνει με το δικό του κόμμα?
8: Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμείνει παρατημένη και βουβή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σάκης Μουμτζής έγραψε προχθές ένα εξαιρετικό άρθρο, κυρίες και κύριοι, για την κεντροδεξιά πολυκατοικία στην εφημερίδα Καθημερινή. Το έχω αναδημοσιεύσει στην πλατφόρμα X, μπορείτε να το διαβάσετε. Κύριε Μουμτζή, καλημέρα σας, παρακαλώ, ορίστε.
9: Λοιπόν, όποιος γνωρίζει τον Αντώνη Σαμαρά, γνωρίζει ένας ευθύς τύπος. Δηλαδή, όταν έχει πάρει τις αποφάσεις του, τις λέει. Εδώ στην προηγούμενη περίπτωση, πιστεύω ότι δεν έχει πάρει καμιά απόφαση. Αν είχε πάρει απόφαση να ιδρύσει κόμμα, θα έλεγε: έχω πάρει την απόφαση να ιδρύσω κόμμα, το πότε θα το ανακοινώσω, επαφείται στη δική μου κρίση. Αυτή θα ήταν η ξεκάθαρη θέση ενός Αντώνη Σαμαρά. Δεν είπε αυτό, είπε ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Ποιες είναι αυτές? Είτε η μία, είτε προς τη μία πλευρά, είτε προς την άλλη. Το ρίσκο το οποίο θα αναλάβει είναι πάρα πολύ βαρύ και το ξέρει. Το ξέρει, διότι εάν το φημολογούμενο ποσοστό το οποίο θα πάρει θα είναι περίπου 3,5 με 4%, που σημαίνει κοινοβουλευτικά 10 με 12, 13 πολύ έδρες, δεν αρκούν για να σχηματιστεί κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Διότι το story, το αφήγημα του Αντώνη Σαμαρά είναι το εξής, ότι διώξτε τον Μητσοτάκη για να κάνουμε μαζί κυβέρνηση. Δεν αρκούνε. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει 120-125 βουλευτές, δεν αρκούν οι 12 ή 13 ή 10 του Σαμαρά.
1: Εμβολήμως, ένα σχόλιο όπως το διάβαζα χθες, επιβεβαιωτικό σε αυτό που λες, αγαπητέ μου Σάκη, στην παραπολιτική στήλη της Καθημερινής από τον Σταύρο Παπαντονίου, έγραψε: ο στόχος Σαμαρά. Όσοι ξέρουν τις διεργασίες που γίνονται στο στρατόπεδο Σαμαρά σημειώνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έναν βασικό στόχο έχει, άνω κάτω τελεία. Να φύγει ο Μητσοτάκης μετά τις πρώτες εκλογές και να μην καταφέρει να πάει καν σε δεύτερες εκλογές ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ορίστε, Σάκη.
9: Λοιπόν,
1: αυτό το έγραψε χθες η Καθημερινή. Πάμε παρακάτω.
9: Συνεπώς, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να απευθυνθεί στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν της αρκούν οι βουλευτές της. Οι βουλευτές του Αντώνη Σαμαρά για να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα, εάν τα βρει μαζί με το άλλο κόμμα, ή το πιο πιθανό να προχωρήσει σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές είναι αναπότρεπτες και κανένας δεν θα αμφισβητήσει τον Μητσοτάκη σε αυτό το μεσοδιάστημα. Εκτός εάν, και αυτή είναι μια άλλη στρατηγική, πάρει κάτω το 25%, έτσι, ένα πολύ ακραίο σενάριο. Οπότε εκεί θα λειτουργήσει ατόφια η απλή αναλογική. Δεν θα υπάρχει, λέει, τον πόνους των 50 ευρώ. Και εκεί πάμε σε άλλες περιπέτειες. Και δεν ξέρω αν ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να αναλάβει το ρίσκο της ακυβερνησίας, έτσι. Δηλαδή, για να ρίξει το Μητσοτάκη, να οδηγήσει σε μια περιπέτεια τη χώρα.
1: Ωραία.
9: Αυτά όλα τα συνυπολογίζει, διότι έχει ένα αίσθημα εθνικής ευθύνης, μπορεί να είναι τυφλωμένος από το πάθος του κατά του Πρωθυπουργού, ενδεχομένως έχει διάφορους ανεγκέφαλους στη δίπλα του.
1: Αλλά με μίσος δεν κάνεις δουλειά, Βρεσάκι μου. Οι άνθρωποι αυτοί, ναι, όσοι είναι εναντίον του Μητσοτάκη, δεν βάζουν πολιτικά επιχειρήματα κάτω. Μισούν το Μητσοτάκη. Με το μισό, ναι, τον αντίπαλο δεν κάνω δουλειά. Συγγνώμη που το λέω, και δηλαδή. Με όλο το σεβασμό στην εμπειρία του Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο θεωρώ ότι το 2014 ήταν, και θα σταματήσω να το λέω, ένας καλός πρωθυπουργός μαζί με τον Βενιζέλο. Σώσαμε την Ελλάδα. Τελεία.
9: Φυσικά. Όλοι ξέρουμε τι παρέλαβαν και τι παρέδωσαν. Έτσι, ναι. Αυτό πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, και δεν μπορεί τώρα, για διάφορους λόγους, που δεν είναι τις παρούσες στιγμές να τους εξετάσουμε, επειδή ήρθε σε αντιπαράθεση, πρόσεξε, Άρη μου, ήρθε σε αντιπαράθεση από το 2024 και μετά, από το 19 έως το 23, στήριζαν αφαδόν τον Μητσοτάκη.
1: Ναι.
9: Εντάξει. Λέει, τι συνέβη μετά, δηλαδή μεταμορφώθηκε ο Μητσοτάκης, ήταν άλλος ο Μητσοτάκης από το 2016, όπου συνέβαλε τα μέγιστα στην επανεκλογή. Στην εκλογή.
1: Όπως κάτι συνέβη σε προσωπικό επίπεδο και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κάτι συνέβη.
9: Ναι, εντάξει. Ναι. Με τον Ευάγγελο Βενιζέλο ήταν και πολιτικό το θέμα.
1: Ναι.
9: Στην προκειμένη περίπτωση, η βασική πλατφόρμα του Αντώνη Σαμαρά για τεχνικά θέματα δεν στέκεται.
1: Ναι. Τώρα όμως εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό, ότι μην μπλέξουμε, γιατί η δεύτερη Κυριακή, αυτό το σενάριο της δεύτερης Κυριακής έχει μέσα σενάρια εμπλοκής, τα οποία δεν μας συμφέρουν σε τίποτα, δεν εννοώ...
9: Η στρατηγική της δεύτερης κάλπης είναι στρατηγική.
1: Λοιπόν, διαβάζω σήμερα τον Ζαχαρία Ζούπη από το liberal.gr. Έχει 5 λόγους που εξηγεί τα συμπεράσματα των 11 σημερινών δημοσκοπήσεων, αυτές τις δημοσκοπήσεις που έγιναν αυτές τις μέρες. Πέμπτο συμπέρασμα και τελευταίο. Λέει, γράφει ο Ζούπης. Ό,τι σας διαβάζω τώρα είναι αυτολεξία από το Ζούπη. Με τα ποσοστά που βλέπουμε, δεν προκύπτει κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε φαίνεται η προοπτική να έχει μια τέτοια πτώση, παύλα. Γράφεται, και γι' αυτό το αναφέρουμε ξανά, παύλα, που μπορεί να οδηγήσει να μην παίρνει καθόλου από τον πόνους. Αν δεν λάβουμε υπόψη ότι το ΚΚΕ, που δεν θέλει καμία σχέση με κανένα, παίρνει 21 έδρες, και το κόμμα Καριστιανού 34, προκύπτει κάτι απλό. Καμία συνεργασία κανενός τύπου, ακόμη και αν συνεργαστούν όλοι οι άλλοι, δεν οδηγεί σε κυβέρνηση. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία για τα διλήμματα που θα τεθούν εν όψη των εκλογών, τα οποία θα έχουν και πραγματική βάση. Γράφει λοιπόν ο Ζούπης. Κυβέρνηση δεν σχηματίζεται χωρίς του Νουδού. Όλοι μαζί οι άλλοι, και του Πασόκ συμπεριλαμβανομένων, και να ενωθούν πάλι δεν βγάζουν κυβέρνηση. Δεδομένου ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να τους βλέπει. Αλλά πάλι δεν βγαίνει κυβέρνηση. Θέλουμε να μπλέξουμε. Το θέτω προς συζήτηση, να απαντήσει κάθε ένας και κάθε μία ξεχωριστά. Ορίστε, Σάκη.
9: Νομίζω αυτό το δίλημα θα τεθεί στην προεκλογική περίοδο και πιο μπροστά. Και εκεί ο κάθε πολίτης θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει για το μισθό του, για τη σύνταξή του, για τις θέσεις εργασίας. Κυρίως στο εμπαρόδο η ανεργία από το 17,5% έχει πέσει στο 8%, ίσως και κάτω από το 8%. Λοιπόν, όλα αυτά θα συνεκκρεμηθούν. Τα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά διλήμματα.
1: Εγώ έχω πάντως την άποψη, Σάκη μου, οι εκλογές είναι μία Κυριακή και εκεί πάμε να τελειώσουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό.
9: Αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική των συστημικών κομμάτων. Την πρώτη Κυριακή σχηματίζεται κυβέρνηση. Λοιπόν, όποιος δεν το καταλάβει αυτό το πράγμα, τότε, και κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οδηγείται σε δεύτερες εκλογές, όπου εκεί θα συρρυκνωθεί. Στις δεύτερες εκλογές όλα τα κόμματα, πλην της Νέας Δημοκρατίας και του όποιου δεύτερου κόμματος, θα σαρωθούν. Δηλαδή, προβλέπω, κάνω την εκτίμηση ότι εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, θα έχουμε μια εκτακομματική βουλή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Καλημέρα.
9: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Και το διάλειμμα έρχεται αφού σας ανακοινώσω ότι ο κύριος Θόδωρος Κυλακάκης, θυμόσαστε, είχε έρθει το πρώτο Σάββατο στην αρχή της χρονιάς, τον Ιανουάριο, και μας μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη. Η εκτόπιση της εργασίας είναι ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη του Ιδίου, με υπότιτλο «Καθολικό βασικό κεφάλαιο, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Επαναλαμβάνω, τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας είναι ο τίτλος του Θόδωρου Σκυλακάκη και περιγράφει μια δυστοπική κοινωνία ο κύριος Σκυλακάκης με την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο του θα παρουσιαστεί σήμερα 8 Ιουνίου 7 το βράδυ στην Έγλη Ζαπίου, στην αίθουσα Έγλη Ballroom, και θα μιλήσουν για το βιβλίο ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, η Νίκη Λιμπεράκη, ο Παύλος Τσίμας και ο Νίκος Φιλιππίδης. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, 7 το βράδυ, σήμερα στην Έγκλη Ζαπίου. Καλή επιτυχία να ευχηθώ, διαλύμα εδώ.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
14: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
15: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
16: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
15: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
16: Φυσικά, BioClima.
17: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft. Pains.
18: Ωραίο φαγητό!
19: Υπέροχη μουσική!
18: Όλα είναι τέλεια!
30: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
31: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
32: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
33: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
34: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Το θέμα δεν είναι στην επικαιρότητα. Έφυγε πια η κυρία Χαλικιά, η κυρία Δήμητρα Χαλικιά μαζί μας, που έχει διατελέσει αντιπρόεδρο στον ΕΠΚΕΠΕ το 2013-2014. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Αντιθέτως, η εφημερίδα Μανιφέστο επιμένει, ο Χάρης Παυλίδης και οι συνεργάτες το επιμένουν, φιλοξενούν σήμερα για εσάς καταπέλτηση Χαλικιά, μηνύ τον Τάσο Τέλογλου για ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φιλοξενούν και συνέντευξη με τον κύριο Σαλάτα, συνέντευξη Νίκο Σαλάτας, να σταματήσει η κυρία Παπανδρέου να εκθέτει αυτούς που την έχουν επιλέξει για τη θέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη τροπή, κυρία Χαλικιά. Βλέπω η οικονομική αστυνομία, η ενελάδη οικονομική αστυνομία, να κάνει τη δουλειά της, να συλλαμβάνει διαφόρους κλεφταρέους που έτρωγαν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί στο Αγρίνιο, έτσι δεν είναι, καλά λέω,
0: ναι.
1: Κοζάνη κτλ. Τι γίνεται τώρα, τα πράγματα έχουν αντισταθεί πλήρως και αυτοί οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας έγιναν μετά από δικές σας καταγγελίες και του κυρίου Σαλάτα.
0: Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος. Καταρχήν να σας πω ότι ο κύριος Τέλογλου βγήκε σε δελτίο μεγάλης ακροαματικότητας και είπε το περιεχόμενο της καταγγελίας μου, το οποίο είναι ψευδές. Δεν έχω κάνει εγώ τέτοια καταγγελία όπως εκείνος την περιέγραψε. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν ξέρει τι έχω καταγγείλει και αυτό είναι κάτι το οποίο με ενόχλησε. Επίσης με ενόχλησε πάρα πολύ, περισσότερο από ενόχληση.
1: Και κινείστε εναντίον του τώρα, κινείστε εναντίον του.
0: Ναι, είναι κάτι
1: κυρίου
0: το οποίο
1: Τέλογλου.
0: Δεν μάλιστα. Έχω δει ακόμη τη δικηγόρο.
1: Ωραία. Μην επεκταθούμε, γιατί είναι, ναι. Είναι και λοιπόν, συναδελφός μου και φίλος μου, να σας πω την αλήθεια και δεν θέλω τώρα να.
0: Ναι. Ναι.
1: Okay, καταλαβαίνω.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Απλώς εγώ πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι και μάλιστα αυτοί που δηλώνουν ερευνητές δημοσιογράφοι θα πρέπει να ξέρουν τι λένε και όχι να συνδέουν.
1: Αντιλαμβάνομαι, κυρία Χαλικιά. Ωραία,
0: γι' αυτό,
1: ωραία.
0: Ναι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο με ενόχλησε περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω να επιμείνουμε σήμερα και θα συνεχίσουμε και αν δεν προλάβουμε και αύριο το πρωί, ότι εσείς τροφοδοτείτε με στοιχεία την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
0: ναι.
1: Η οποία μέχρι πρώτη ως άκουγε την κυρία Τιγενοπούλου, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ακούστε τώρα. Εγώ την πρώτη μου καταγγελία, σας το έχω ξαναπεί, την έκανα Ιούλιο του 2025. Αυτή έμαθα εκ των υστέρων και το έμαθα από κυρία Ευρωπαϊκή.
1: Τέτοια εποχή πέρσι δηλαδή, πέρσι το καλοκαίρι, όταν εκδηλώθηκε η ιστορία. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Ναι. Έμαθα λοιπόν εκ των υστέρων και από ίδια Ευρωπαία Εισαγγελέα που με κάλεσε στο γραφείο της, ότι αυτή διαβιβάστηκε αμέσως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από τον Αύγουστο λοιπόν μέχρι το Μάιο που με κάλεσε η κυρία Εισαγγελέας δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και ούτε είχαν κάνει για αυτή την καταγγελία, ούτε πρόκειτο να κάνουν, ναι. Από ό,τι μου εξήγησε για αυτή την καταγγελία.
1: Και νομίζω σας κάλεσαν γιατί ήσασταν εδώ φιλοξενούμενοι αρκετές φορές.
0: Και εγώ το νομίζω, ναι. Αυτό, γιατί, ναι. Μου είπε ότι σας καλέσαμε γιατί βγήκατε και διαμαρτυρηθήκατε ότι δεν σας έχουμε καλέσει.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, μετά την κατάθεσή μου στη Βουλή, με κάλεσε η ίδια η Οικονομική Εισαγγελία και θα σας πω γιατί. Γιατί τα χαρτιά τα οποία έδωσα στην εξεταστική, τα έστειλε η εξεταστική στην εισαγγελία.
1: Ναι.
0: Και προφανώς και στην Ευρωπαϊκή.
1: Πάλι θα χρειαστεί να σας διακόψω και ζητώ συγγνώμη. Το κάνω για να βοηθήσω λίγο και τους φίλους και τις κυρίες που μας παρακολουθούν, τις κυρίες και τους κυρίους. Η εσωτερική προπαγάνδα, η πολιτική, λέει ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμβάλλει στο να ξεκαθαρίσει το σκάνδαλο ΠΚΠ. Αλλά εγώ βλέπω την Οικονομική Εισαγγελία να εργάζεται κανονικά με βάση τις καταγγελίες σας, κυρία Χαλικιά, και να συλλαμβάνει και κόσμο.
0: Μα βεβαίως, γιατί έχουν άμεση σχέση. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να συλλάβει, όπως ξέρετε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να στείλει κάποιον να συλλάβει. Έχουν άμεση σχέση και γι' αυτό η Οικονομική Εισαγγελία έχει διαβιβάσει και τις δύο τελευταίες καταγγελίες μου του Μαρτίου, λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε αυτό ενημερώθηκα επίσης επίσημα. Δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα όμως.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δυνατόν να έχεις καταγγελίες που καταλήγουν σε συλλήψεις φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και να μην κάνεις τίποτα. Και δεν είναι δυνατόν από αυτό που γίνεται να μην βγάζεις και το τρίτο μεγάλο κομμάτι της καταγγελίας μου, που είναι η σύγκρουση συμφερόντων και ερχόμαστε να κολλήσουμε με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, που είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτούς που συνέλαβαν, αυτοί δουλεύουν με συγκεκριμένα κίδ. Αγρότες.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση.
5: Σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση.

0: επιλέξει.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
0: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
8: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
0: Νόβα 931.
12: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky.

0: 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται πως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη αξιμερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ παράλληλα φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις χθες το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων μία 5,2 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ώρα 3 τελικού απόψε στην Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται αμφότερα για να στεφούν πρωταθλητές. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους, ενώ την ίστατη ώρα θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα για τους Πράσινους. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής, η οποία ιτήθηκε στο Παγκρίτιο. Στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League, γαλανόλευκη, δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τετάρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζιτο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της εθνικής ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και ο φυματοδότης λειτουργεί κανονικά. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη, στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται. φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, βέβαια. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει, διότι η Εκκλησία τιμά όχι την Μούσα της Ποίησης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Καλλιόπη, αλλά μια καλονή η οποία εμαρτύρησε τον 3ο αιώνα κατά τους δογμούς του αυτοκράτορα Δεκίου. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ημερολογιά σας, στα ραδιόφωνα σας. Το ημερολόγιο είναι στον αέρα και είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης που διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης που απαντάει στα μηνύματά σας. 210-48-00-170-174. Μέρα με πολλά και διαφορά, αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω. Οι Δευτέρες καμιά φορά είναι δύσκολες και οι Παρασκευές επίσης καμιά φορά είναι δύσκολες. Και μετά υπάρχουν οι μέρες που είναι δύσκολες έτσι κι αλλιώς, χωρίς να είναι εύκολη η εξήγηση γιατί. Αλλά για πάμε. Δημήτρης Κολιομιχάλης, θα σας πάρει πρώτος το λόγο. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλή εβδομάδα. Κοίταξε, καλά θα τα πηγαίναμε έξω, αλλά κάποια τροχαία ατυχήματα ή κάποιες εργασίες που γίνονται στην κάθοδο της Κηφισού την έχουν καταστήσει άστα να πάνε, αδιάβατη. Όσοι λοιπόν κατεβαίνετε ή προτίθεστε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού προς τα κάτω, να ξέρετε, μετά τη γέφυρα της μεταμόρφωσης ακινητοποιήστε και πηγαίνετε
0: πριν την Αττική Οδό, δηλαδή.
1: Πριν την Αττική Οδό, ναι. Ακινητοποιήστε και πηγαίνετε στην κυριολεξία σημειωτών μέχρι τουλάχιστον τις τρεις γέφυρες και μετά με δυσκολίες μέχρι το Περιστέρι, μέχρι τη Λένορμαν. Γιατί έγιναν δύο τροχαία ατυχήματα και έχουμε και κάποιες εργασίες από ό,τι μαθαίνω. Το καλό ποιο είναι, γι' αυτό περισσότερο σε διακόπτω επί της ουσίας, Παύλο, για να πούμε στους ακροατές μας πως υπάρχουν πολύ καλές, πάρα πολύ καλές εναλλακτικές. Η πρώτη τη τάξη καλή εναλλακτική είναι η λεωφόρος Δημοκρατίας. Όσοι είστε στα δυτικά, βορειοδυτικά, από τις Αχαρνές δηλαδή, κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι κάτω, να σας βγάλει Αγίους Αναργύρους, και από τις τρεις γέφυρες βγείτε στην Κηφισού και θα γλιτώσετε σχεδόν όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Όσοι είστε από την άλλη μεριά, την βορειοανατολική, ας πούμε, μπορείτε να κατεβείτε Ηράκλειο και Νέα Φιλαδέλφια. Και ακόμα καλύτερα Κύμης και Βεΐκου, αν σας εξυπηρετεί. Εάν διαλέξετε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας, θα βρείτε μόνο χαμηλά κίνηση πλησιάζοντας την Πανόρμου. Αυτό ήθελα βασικά να σου πω και δοθήσεις της ευκαιρίας να ενημερώσουμε πως έχει ακόμα αρκετή κίνηση ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς το Κοινοβούλιο.
0: Μιας και μιλάμε, εγώ ίσα έβλεπα ότι ο Κηφισός τα πρωινά τουλάχιστον κυλάει λίγο καλύτερα γιατί η τροχέα κάνει, δεν ξέρω αν είναι πείραμα ή το...
1: Παρεμβάσεις, ναι, είναι ο κόμβος, η καινούργια ομάδα.
0: Για πρώτη φορά εδώ και από χρόνια δηλαδή βλέπω συστηματικά παρουσία τροχέας η οποία στην πραγματικότητα τι κάνει, στις πολλές εισόδους που έχει ο Κηφισός, γιατί δεν είναι αυτοκινητόδρομος, έχει πάρα πολλές εισόδους για να είναι αυτοκινητόδρομος, εκεί αυτοί που κατεβαίνανε βγαίνανε δεξιά να κλέψουν και ή μποτιλιάρανε τους υπόλοιπους όταν προσπαθούσαν να ξαναβγούνε κανονικά ή γινόντουσαν ατυχήματα γιατί ερχόταν κάποιος από την είσοδο, ένας δεν πρόσεχε τον άλλον.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και τώρα βλέπω ότι έχει συστηματικά τροχέα εκεί που εμποδίζει αυτό.
1: Οπότε
0: αυτό βοηθάει να κυλάνε. Επιβεβαιώνονται συγκοινωνιολόγοι που λέει ότι αν κανείς δεν άλλαζε ποτέ λωρίδα κυκλοφορίας, πήγαινε στην ίδια, όλοι θα φτάνανε νωρίτερα στον προορισμό τους.
1: Έτσι, έτσι. Κάνουν αυτό που μπορεί να γίνει, γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπάρχουν και οι κακοτεχνίες, τα πολλά αυτοκίνητα, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι οι αστυνομικοί. Αλλά σε τέτοιες παρεμβάσεις όπως αυτές που αναφέρεις, κάνουν δουλίτσα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλή σου μέρα. Κατά τα άλλα, το ημερολόγιο σήμερα έχει σεισμούς. Είχαμε ένα σεισμό στην Εύβοια, αρκετούς μάλλον, όχι παραπάνω από ένα σεισμό. Πολλές δονήσεις. 5,2 ήταν η μεγαλύτερη στην Εύβοια, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στον 7,8 που χτύπησε τις Φιλιππίνες. Οι νεκροί μέχρι τώρα είναι 15. Οι φόβοι ότι έρχονται περισσότεροι. Έχει σεισμούς, έχει ταξίδια. Ο Xi Jinping, ο ηγέτης της Κίνας, βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. 7 χρόνια είχε να επισκεφθεί Κινέζος ηγέτης στην Βόρεια Κορέα και εκεί για την περιοχή της του Ειρηνικού η επίσκεψη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα εκεί. Ο Ζελένσκι ήταν στο Λονδίνο να συναντήσει τους βασικούς ή μάλλον τους μοναδικούς υποστηρικτές του στον κόσμο, δηλαδή τον Στάρμερ, τον Μακρόν και τον Μέρτς, οι οποίοι συζήτησαν μαζί του την επόμενη μέρα. Οι όροι για μια λύση στο Ουκρανικό είναι 5, βασικά είναι άμεση κατάπαυση πυρός, έναρξη διαπραγματεύσεων από την σημερινή κατάσταση στο μέτωπο και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Είχαμε και ένα ταξίδι εδώ, ο Νίκος Δένδιας, στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι η Κύπρος έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία αυτό το εξάμηνο. Παρενόχληση δια ασυρμάτου. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα, θα ακούσουμε περισσότερα. Και έχουμε και πολλές εκλογές στην ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο. Ο τύπος το προεξοφλούσε. Οι συζητήσεις στον στενό κύκλο των πολιτικολογούντων ήταν γύρω από την ημερομηνία των εκλογών κυρίως. Είναι μια σειρά από κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η ανακοίνωση ότι όλη η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος θα έχει τελειώσει τέλος Αυγούστου, ώστε μετά να υπάρχει καθαρός δρόμος να επιλεγούν οι εκλογές όποτε να είναι. Από Σεπτέμβριο και πέρα. Είναι ο ανασχηματισμός της Πέμπτης. Είναι η πληροφορία ότι εκτός από το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει μάλλον και ο εκπρόσωπος. Ο κύριος Μαρινάκης θα δώσει θέση του σε άλλον. Όλα αυτά μαζί συμποσούνται σε μια ισχυρή φιλολογία ότι έρχονται εκλογές στο Σονούπο, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Υπάρχει και το ερώτημα. Είναι γιατί το σκέφτεται πράγματι ο Πρωθυπουργός ή γιατί αυτή είναι μια τακτική για να υποχρεωθούν οι λαγοί να βγουν στο ξέφωτο. Ο προηγούμενος γύρος που προεξοφλούσε εκλογές έκανε την Καρισθιανού και τον Τζίπρα να επισπεύσουν το εγχείρημά τους. Τώρα ο νέος γύρος ίσως πιέσει τον Σαμάρα να κάνει το δικό του. Ο Σαμάρας πάντως είπε ότι τις αποφάσεις του τις έχει λάβει. Θα το ακούσατε την Παρασκευή το βράδυ στο Ηράκλειο. Είχαμε τους παράξενους τίτλους τέλους του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, που μπορεί και να είναι η τελευταία φορά που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και ολίγων από τρομοκρατία στην ατμόσφαιρα. Είχαμε και με τη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου που θα έβαζε μια βόμβα σε ένα κρουαζιερόπλοιο που θα μετέφερε Ισραηλινούς πολίτες. Και έχουμε και έναν αποχαιρετισμό σε λίγη ώρα στις 12 το μεσημέρι στο κημητήριο Παπάγου. Αποχαιρετισμός σε μια από τις πιο ευγενείς, με χιούμορ και με μια ιδιαίτερη ποιότητα φυσιογνωμίες στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Γιώργος Σουφλιάς έφυγε από την ζωή στις 12 το μεσημέρι. Είναι ο τελευταίος αποχαιρετισμός σε έναν άνθρωπο που άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα και με αυτά που έκανε, αλλά κυρίως με ένα παράξενο ήθος και με ένα παράξενο χιούμορ που είχε καταφέρει να φέρει σε αυτόν τον άνυδρο τόπο που είναι η πολιτική ζωή. Τα μεγάλα νέα της ημέρας είναι βέβαια αυτά που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, από το Λίβανο, από τα στενά του Ορμούζ, όπου είμαστε 2 μήνες από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκεχηρία και έχω την εντύπωση ότι σήμερα αυτή η εκεχηρία μοιάζει πιο εύθραυστη από πότε, αλλά θα τα πούμε αναλυτικότερα. Ας γυρίσουμε στα δικά μας, γιατί εδώ η ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές. Το μεευτήριο των κομμάτων έχει δουλειές. Ένας δημοσκόπος, ο Στράτος Φαναράς, έχει εκδώσει το χρήσμο ότι σε λίγο θα έχει πολλή δουλειά και το κημητήριο των κομμάτων, το νεκροταφείο των κομμάτων. Να καλημερίσω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ετοιμάζεστε για εκλογές?
2: Κοιτάξτε, οι βουλευτές ετοιμάζονται για εκλογές από την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Αλήθεια, αλλά είναι οι βουλευτές και οι δημοσιογράφοι επίσης.
2: Ναι, ναι, ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν οι εκλογές, ναι, μπαίνουμε δυνατά. Πάντως ανήκω σε αυτούς που λένε ότι πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση και να μην έχουμε ποτέ πρόορες εκλογές εκτός αν οι κυβερνήσεις χάσουν τη δεδηλωμένη στη Βουλή. Αυτό βέβαια είναι στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ναι, δεν αλλά είναι απλό. Ναι, δεν συζητείται και αυτή τη φορά, ενώ θα ήταν κάτι.
2: Ορίστε,
0: λέω, δεν είναι στις προτάσεις αυτή τη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον ούτε αυτή τη φορά.
2: Όχι, όχι. Αλλά
0: είναι μια ιδέα που κυκλοφορεί και είναι ενδιαφέρουσα.
2: Ναι, και είμαι και στην αρμόδια επιτροπή της αναθεώρησης της, του συντάγματος. Ναι, είναι ένα θέμα που μπορεί να το θέσω με κάποιον τρόπο.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ζωηρή φιλολογία, ότι έρχονται μάλλον πιο κοντά οι εκλογές, ότι δεν αποκλείεται μάλλον, θα μετρηθούν τα πράγματα, δεν φαντάζομαι ότι έχουν ληφθεί από τώρα οι αποφάσεις, αλλά θα μετρηθούν τα πράγματα και είναι ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές νωρίς. Αλλάζει κάτι για σας?
2: Εννοείται σαν Νέα Δημοκρατία ή ναι, σε προσωπικό επίπεδο? Σαν
0: σε προσωπικό επίπεδο και για το κόμμα.
2: Κοιτάξτε, σε προσωπικό επίπεδο όχι, γιατί είμαστε σχεδόν όλοι βουλευτές ούτως ή άλλως έτοιμοι. Για τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι επειδή η οικονομία πάει εξαιρετικά και επειδή θα μπορούν να ληφθούν και νέα μόνιμα μέτρα που αυτή τη στιγμή να έχουν κατεύθυνση τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες και την αγορά, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει χρόνος ώστε να τα απορροφήσει αυτά τα μέτρα η αγορά. Υπό την έννοια αυτή και πολιτικά εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να γίνουν οι εκλογές απολύτως στο τέλος της τετραετίας.
0: Αχα, έτσι λέτε.
2: Ναι, τα εκτίμηση είναι. Ξέρετε, η εκτίμηση είναι το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας πολιτικός όπως και ένας δημοσιογράφος. Γιατί αν πέσει έξω θα πει εκτίμηση έκανα.
0: Σωστά. Χωρίς καμιά αμφιβολία, ναι, έτσι είναι. Αλλά πέρα από την εκτίμηση, η άποψή σας ποια είναι αυτή? Ότι
2: ναι,
0: καλύτερα
2: ναι,
0: να γίνει,
2: ναι, ναι,
0: να γίνει στο τέλος.
2: Η άποψή μου είναι αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι και σαν κόμμα και σαν πρόσωπα για ίσως μήπως αλλάξουν οι συνθήκες και πρέπει να γίνουν εκλογές.
0: Κυκλοφορεί μια ιδέα περισσότερο παρά εκτίμηση, ότι ένας από τους λόγους που αυτή η φιλολογία των εκλογών δυναμώνει είναι τα καινούργια κόμματα. Δηλαδή υποχρεώνονται έτσι, όσο το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών είναι στον αέρα, υποχρεώνονται τα κόμματα που ήταν υποσκέψη να γίνουν, να γίνουν. Έγινε ήδη, έπιασε με την κυρία Καριστιανού, έπιασε με τον κύριο Τσίπρα, μάλλον πιάνει και με τον κύριο Σαμαρά, έτσι φαίνεται.
2: Έχει μια λογική αυτό που λέτε, έχει μια λογική, γιατί πάντα υπάρχει άποψη ότι τα κόμματα τα οποία ξεκινάνε έχουν μια προσδοκία η οποία όσο περνάει ο χρόνος καταλαγιάζει. Υπό την έννοια αυτή, αυτό το οποίο λέτε έχει λογική, γι' αυτό περιμένω το Σεπτέμβριο να δω τα πράγματα αλλιώς. Όσον αφορά τα νέα κόμματα.
0: Να. Α, να μετρηθούν αλλιώς δηλαδή.
2: Ακριβώς. Γιατί εκεί δεν είναι μόνο θέμα. Ας πούμε, είδα τώρα η Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο σύμβολα και μια ιδρυτική διακήρυξη την οποία θα μπορούσα να υπογράψω κι εγώ. Δεν λέει κάτι. Δικαιοσύνη και τα γνωστά. Από εκεί πέρα βλέπουμε κάποια πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά δεν λένε τίποτε. Και βλέπουμε μια συζήτηση το τι θα γίνει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Αυτό είναι προς το παρόν.
0: Ναι. Η κυρία Καριστιανού, όπως το αισθάνεστε εσείς, σε μια περιοχή που είναι, εν πάση περιπτώσει, για τη Νέα Δημοκρατία, έχει τις δυσκολίες της. Είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία?
2: Κοντά στο σπίτι μου είναι το ιατρείο της.
0: Αχα.
2: Θέλω να πω, στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Ναι, σωστά. Μάλιστα, δεν ξέρω ότι είστε εδώ και γείτονες. Ναι. Είναι μια, νιώθετε να απευθύνετε σε έναν κόσμο που θα μπορούσε να είναι και ψηφοφόρος σας?
2: Θεωρώ ότι από τα πράγματα, ναι, θα μπορούσε, αλλά από την άλλη, από ό,τι φαίνεται, απευθύνεται σε κάποιους οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί από την πολιτική και βέβαια κυρίως σε ένα κοινό το οποίο με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, όσο και αν είναι σκληρό αυτό που θα πω, θέλετε από χρυσαυγήτικες απόψεις, και το λέω να κάνω το διαχωρισμό, η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση, είχε άλλη πρακτική. Αλλά ο λόγος της κυρίας Καριστιανού, χωρίς να τη συγκρίνω, χωρίς να λέω ότι αφορά εγκληματική οργάνωση προς Θεού, είναι χρυσαυγήτικος. Πάνω και κάτω πλακτίες, όλοι είμαστε διεφθαρμένοι, θα φέρει τη δικαιοσύνη ως Πιέτρο. Εντάξει, τα έχουμε ακούσει. Τα έχουμε ακούσει και από τη Χρυσή Αυγή ή από κάποια άλλα κόμματα. Δεν λέει κάτι καινούριο. Δεν λέει κάτι καινούριο. Βέβαια, κάποιοι συμπολίτες μας θέλγονται από αυτά.
0: Γιατί ειδικά στη Μακεδονία, εκεί στα δικά σας τα μέρη, θέλγονται περισσότερο από ότι σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ή τουλάχιστον αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις?
2: Ναι, θα έλεγα για 3-4 λόγους. Ένας λόγος είναι ότι εδώ πέρα έχει περάσει ως ένα σημείο μπορεί να υπάρχει και δίκιο σε αυτή την άποψη, αλλά πολλές φορές διαφωνώ με την άποψη αυτή, ότι η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία είναι ρυθμένη από το περιβόητο κράτος των Αθηνών και μάλιστα υπήρχαν και πολιτικοί τα τελευταία χρόνια που έκαναν καριέρα πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, είναι η γειτνίαση με το Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν πολύ φωτισμένες φωνές, αλλά υπάρχουν και φωνές οι οποίες είναι, ζουν στα βάφη των αιώνων, αναχρονιστικές. Αυτές έχουν μια επίδραση εδώ. Και τρίτο είναι το θέμα του λεγόμενου Μακεδονικού, του Σκοπιανού, όπου και εκεί πέρα υπήρχαν πολιτικοί της Θεσσαλονίκης οι οποίοι επένδυσαν στην ιστορία αυτή και χωρίς η Νέα Δημοκρατία να έχει καμία ευθύνη για αυτά τα οποία συνέβησαν. Για τη συμφωνία, τις καταλογίζουν ακόμη και τη συμφωνία. Αυτά εδώ τα τρία θέματα και το ότι εμείς ως πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές κάνουμε δημόσιες σχέσεις και όχι πολιτικοί, είναι η ουσία κατά τη γνώμη μου που αυτά τα κόμματα εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από το μέσο όρο.
0: Κρατάω αυτή την παρατήρηση. Και τελευταίο ερώτημα, βέβαια, είναι το αν η κυρία Καριστιανού μπορεί και να σας αφορά. Ο κύριος Σαμαράς σίγουρα σας αφορά. Απευθύνεται, είναι πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς, απευθύνεται σε ένα κοινό που είναι απολύτως το δικό σας.
2: Ναι, προσωπικά θεωρώ ότι περισσότερο απευθύνεται στο τμήμα, ας πούμε, των ψηφοφόρων που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει και ως ένα σημείο και βίκο αότα και στο δικό μας χώρο. Από την άλλη, πρέπει να αποδεχθούμε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία στην αρχηγία από το 2015 έχει πάρει πολλά κεντρώα χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά μέχρι τώρα είχαμε δύο νίκες πολύ σημαντικές. Γιατί να μην έχουμε και τρίτη? Άρα λοιπόν ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά. Προσωπικά θα έλεγα ότι επειδή εγώ σέβομαι ένα πρώην πρωθυπουργό του οποίου την κυβέρνηση συμμετείχα από το 12 μέχρι το 15, παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, αυτοδύναμη τετραετία.
0: Γιατί, έχετε μια εξήγηση γιατί ο κύριος Σαμαράς προχωράει στο διάβημά του?
2: Άμα αυτό, όχι, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ήμουν από αυτούς που μέχρι πριν λίγους μήνες έλεγα ότι θα πρέπει να βρεθεί ο πολιτικός και σε προσωπικό επίπεδο τρόπος ο Αντώνης.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
1: Νόβα 931.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς το Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου, καθώς και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Κορυφώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθαν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν νωρίτερα προειδοποίηση για νέα Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελαβίβ και στο Βόρειο Ισραήλ. Οι επιθέσεις από την Τεχεράνη έρχονται μετά από Ισραηλινά χτυπήματα κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίασε τρομοκρατικό χτύπημα. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: ημερολόγιων Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα ξεκίνησε με σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, πολιτικούς τουλάχιστον. Μουσικά στο πρώτο μέρος ακούσαμε, αλλά δεν είπα κουβέντα γι' αυτό. Ένα κομμάτι παλιό, παμπάλαιο, των Blind Faith. Γιατί σαν σήμερα, λέει το ημερολόγιο, ο Eric Clapton και ο Ginger Baker, που είχαν φύγει από τους Cream, συνάντησαν τον Steve Winwood που είχε φύγει από τους Traffic και έπαιξαν μαζί πρώτη φορά σε ένα καινούριο σχήμα που ούτε αυτό κράτησε πολύ. Ήταν σχήματα εφήμερα εκείνης της εποχής όλα αυτά, με το όνομα Τυφλή Πίστη, Blind Faith. Πρώτη εμφάνιση σαν σήμερα το 1969 στο Hyde Park του Λονδίνου, μπροστά σε 100.000 θεατές ακροατές. Αυτή τώρα είναι η Νάνση Σινάτρα, που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Δεν νομίζω ότι την πειράζει να τα μαρτυρήσω. 85 κλείνει. Ψέματα, 86. Εδώ στο εσωτερικό κόμματα πάνε και έρχονται, κόμματα ανοίγουν, κόμματα κλείνουν. Περιμένουμε την επόμενη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και αυτός περιμένει, φαντάζομαι, να οριστικοποιηθούν ή να νιώσει ότι οριστικοποιούνται οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες όμως αμφιβάλλουν θα οριστικοποιηθούν πριν το τέλος Αυγούστου, έτσι κι αλλιώς. Το βέβαιο είναι ότι όλα κινούνται ώστε να αφήσουν στον Πρωθυπουργό τα χέρια ανοιχτά να κάνει εκλογές, αν το αποφασίσει τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, στον απόϊχο της παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου επίσης έχει γίνει το μέτρημα. Μένει να δούμε πώς θα γίνει η διαίρεση. Η πρόσθεση έχει γίνει. Μιλάμε για δισκέ. Όλο το πλεόνασμα που έχει από διάφορες αιτίες συλλεγεί, και γιατί πάνε καλύτερα τα υπάταξη φοροδιαφυγής, αλλά και γιατί ο πληθωρισμός βοηθάει τα φορολογικά έσοδα να αυξάνονται. Αυξάνει η τιμή των προϊόντων, αυξάνει και το έσοδο από τον φόρο προστιθέμενης αξίας που πηγαίνει στα δημόσια ταμεία, και κατόπιν αυτά θα πάνε σε στοχευμένες παροχές. Μην έχετε καμία αμφιβολία, οι παροχές μετριώνται πολύ προσεκτικά με ένα και μόνο κριτήριο: τι ψηφίζουν εκείνοι που θα νιώσουν ότι ωφελούνται από τις παροχές αυτές. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, είναι σήμερα 2 μήνες από τότε που εφαρμόστηκε η εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Ποτέ δεν ήταν απόλυτη η εκεχηρία, πάντα κάτι την έσπαγε, είτε στον Περσικό κόλπο είτε πιο εκεί στο Λίβανο, αλλά εν πάση περιπτώσει γενικώς είχαμε την αίσθηση ότι όλοι έχουν επιλέξει να μην ταράζουν τα νερά, να μην κάνουν το παραπάνω βήμα που θα τίναζε στον αέρα όλο την οικοδόμημα. Δεν ισχύει πια. Δηλαδή, τι είχαμε? Την Κυριακή το Ισραήλ χτύπησε τα προάστια της Βηρυτού, ενώ είχε υποτίθεται δεσμευτεί ο Νετανιάχου στον Τραμπ ότι τη Βηρυτό δεν τη χτυπάει. Θα κάνει ό,τι κάνει, αλλά στο νότιο Λίβανο, όχι στην πρωτεύουσα. Βομβάρδισε λοιπόν το Ισραήλ την Βηρυτό. Σε απάντηση, το Ιράν για πρώτη φορά εδώ και 2 μήνες χτύπησε το ίδιο με βαλιστικούς πυράβλους το βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε χτυπώντας την στόχους στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν, παρότι ο Τραμπ είχε ζητήσει, όπως ο ίδιος είπε, από τον Νετανιάχου να τα αφήσει να περάσει. Έχει κάνει την εντύπωση ότι αυτό που συμβαίνει εκεί είναι bang bang, αλλά οι βόμβες να είναι μηνύματα. Δηλαδή, όπως είχε πει κάποτε ο Ουμπέρτο Έκο, κάποτε οι άνθρωποι βομβάρδιζαν, οι στρατοί μάλλον, βομβάρδιζαν μια πόλη για να την κατακτήσουν. Τώρα βομβαρδίζουν μια πόλη για να στείλουν ένα μήνυμα. Τα μηνύματα, έχω την εντύπωση ότι εδώ και λίγες μέρες ανταλλάσσονται μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει δηλώσεις και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απαντάει με βόμβες. Το επίμαχο είναι αν θα διευκολυνθεί ο πρόεδρος Τραμπ να βρει έξοδο από την κρίση στην οποία έχει εμπλακεί, ή αν θα μείνει κολλημένος εκεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο διαρκείας. Και σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, αν ρίξετε μια ματιά στο ρεπορτάζ του Άξιος από την επικοινωνία που είχε μαζί τους ο ίδιος ο πρόεδρος, είναι πραγματικά αυτό που λέγανε παλιά σπαρταριστό. Δηλαδή, καλή ο δημοσιογράφος του Άξιος και ζητάει να μιλήσει με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος πρόθυμος απαντάει, γενικώς απαντάει στους δημοσιογράφους. Του λέει τι γίνεται μετά. Έχουμε τη σπάει και χειρία. Το Ισραήλ χτυπάει το Λίβανο, το Τιβηρητό, το Ιράν χτυπάει το Ισραήλ. Και ο Τραμπ λέει, πρόχειρη μετάφραση. Να, κλείνω τώρα και τηλεφωνώ στον ίδιο τον Μπίμπι. Τώρα θα τον πάρω αμέσως και θα του πω να μην απαντήσει. Εντάξει. Κάνανε και οι δύο την πλάκα τους, το διασκεδάσανε, χτύπησε το Ισραήλ, ξαναχτύπησε το Ιράν, φτάνει, δεν χρειάζεται άλλο. Αυτή ακριβώς ήταν η έκφραση του Ιράν και του Τραμπ, συγγνώμη, και η προσθήκη, η κατάληξη. Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια πολύ καλή συμφωνία. Δεν θέλω να μου την τεινάξουν στον αέρα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Αυτό είναι, νομίζω, η πιο σαφής αποτύπωση της εικόνας της στιγμής. Έλατε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχω να σας πω ένα μήνυμα που έρχεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, ο οποίος δημιουργεί μια πρότυπη παιδική χαρά, 2.200 τετραγωνικά μέτρα, ποδηλατόδρομο, γυμναστήριο, υπαίθριο, χώροι εστίασης, χώρους εστίασης. Είναι μερικές από τις υποδομές ενός νέου πάρκου στον οργανισμό Λιμένο Πειραιός, στον σταθμό κρουαζιέρας, που κατασκευάζεται. Ο οργανισμός το κατασκευάζει και είναι ένα έργο που θα είναι στη διάθεση των κατοίκων των γύρω δήμων. Είναι στην πραγματικότητα ένας τρόπος το λιμάνι να επιστρέψει στις γύρω περιοχές τα ωφέλη που παίρνει από την λειτουργία του. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Τα κουρελιά τραγουδάνε ακόμη, όπως ήταν ο τίτλος μιας παλιάς ταινίας. Είναι αυτές τις μέρες κυκλοφορούν μεγάλοι καλλιτέχνες που έχουν πια μπει στα μισά της 8ης δεκαετίας του βίου τους. Καινούργια άλμπουμ. Ο Πολ Μακάρτνι είναι ένας από αυτούς. Οι Rolling Stones ετοιμάζουν το δικό τους, θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουλίου. Ο Ringo Starr κυκλοφόρησε το δικό του. Αυτός είναι ο Willie Nelson. Κυνηγός ονείρων είναι ο τίτλος του τραγουδιού και του άλμπουμ. Και αν προσέξατε, αν προλάβατε δηλαδή να το ξεχωρίσει, το πρώτο ήχος λέει: μια μέρα κοίταξα τον καθρέφτη και είδα να με κοιτάει ένας άνθρωπος που δεν τον αναγνώριζα. Εδώ είμαστε, ημερολόγιο από το Sky και το Κομματρία, και η εβδομάδα είναι και αυτή με πολιτική φόρτιση. Είχαμε την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τα πονηρά της, ίσως η τελευταία φορά. Ένα κόμμα που κυριάρχησε για μια εικοσαετία σχεδόν στην πολιτική ζωή μοιάζει να βάζει, να κλείνει το ρολά, να κατεβάζει ρολά. Ένα καινούριο ετοιμάζεται να εμφανιστεί, του Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει και ένα άλλο που κυκλοφόρησε πρώτο, της κυρίας Χαριστιανού. Και έχουμε και τις εξελίξεις στην κυβέρνηση, δηλαδή ανασχηματισμό στην Πέμπτη. Όλα μοιάζουν να μπαίνουν σε φάση εκλογικής ετοιμότητας για πρόωρες εκλογές. Και έχουμε και τα από τις δημοσκοπήσεις που έρχονται δυσάρεστα νέα ή κάποια ανησυχητικά σημάδια για το κόμμα που ήταν ως τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ. Ο Λευτέρης Καρχημάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα. Νομίζω ότι,
0: για πέστε τα,
1: ότι θα γίνω γραφικός και κάθε φορά που θα βγαίνω στην εκπομπή σας, το πρώτο σχόλιο θα είναι συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές.
0: Να είστε καλά. Αλλά δεν, η επιλογή είναι απλώς τσίμπησα ένα καινούριο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε του Willie Nelson, που είναι τόσο ωραίο, δηλαδή είναι σχεδόν συγκινητικό, ας πούμε, ότι ο παππούς γράφει καινούργια τραγούδια.
1: Νομίζω ότι η έμπνευση δεν στερεύει όσο μεγαλώνεις, ιδιαίτερα όταν έχεις ζήσει κάτι παραπάνω, ναι. Έχεις και μια μεγαλύτερη ανάγκη να εκφραστείς.
0: Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δικά σας τα βάσανα.
1: Νομίζω ότι η βάσανα δεν έχει την πολυτέλεια, να έχει οποιοδήποτε πολιτικός χώρος, τη στιγμή που τα πραγματικά βάσανα τα έχει ο κόσμος. Δηλαδή... την προηγούμενη Τρίτη είδαμε ότι είχαμε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 56% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και ήμασταν πρωταθλητές στην αύξηση στην ενέργεια πάνω από 20% και δευτεραθλητές στην αύξηση στα τρόφιμα πάνω από το ψυχολογικό όριο του 6%, 7,9%. Την αμέσως επόμενη μέρα βγαίνει ο ΟΣΑ, ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, και λέει ότι είμαστε τρίτη μεταξύ των 38 χωρών μελών του οργανισμού σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Πιο ακριβή από εμάς στον τιμάριθμο είναι μόνο η Κολομβία και η Τουρκία. Και αυτά τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται το 60% αυτής της αύξησης οφείλεται σε αδικαιολόγητα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το πολιτικό
0: ένα μέρος αυτής της ακρίβειας προφανώς είναι αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
1: Η αθέμητη κερδοφορία. Ξέρετε, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίζουμε να μιλάμε για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι διεθνείς πράγματι πληθωριστικές πιέσεις και η αθέμητη κερδοφορία, για την οποία έχει προειδοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βρίσκουν και εκφράζονται με πολύ μεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα. Μάλλον αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη θεσμών, με την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου και βεβαίως με την έλλειψη ελέγχων. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, εμείς έχουμε πει δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται ότι αφορά άμεσα την ακρίβεια, αλλά αφορά, εφόσον οι επιχειρήσεις επιλέγουν να έχουν, ιδιαίτερα οι μεγάλες επιχειρήσεις, επιλέγουν να έχουν αθέμητη κερδοφορία, είναι η αύξηση του φόρου στα μερίσματα από το 5% στο 15% για τις επιχειρήσεις, μάλλον για εκείνους οι οποίοι έχουν μερίσματα πάνω από 100.000, άρα μετοχής πάνω από 2 εκατομμύρια, με μια μέση απόδοση 5%, κάπου εκεί βγαίνει. Αντίστοιχα, λέμε ότι πρέπει να γίνουμε η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι υπόλοιπες 26 το έχουν ρυθμίσει, οι οποίοι θα βάλουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις καταχρηστικές τακτικές των πολυεθνικών, οι οποίες βάζουν καπέλο στα προϊόντα και με αυτό το καπέλο φοροαποφεύγουν ταυτόχρονα νόμιμα. Δηλαδή τι κάνουν, λέει η μητρική εταιρεία, θα δώσω ένα δάνειο στη θυγατρική μου. Με τι επιτόκιο, ναι. 20%. Mm-hmm. Λέει η θυγατρική, παιδιά, εγώ δεν βγάζω υπερκέρδη. Γι' αυτό
2: ναι,
1: βάζω,
2: πληρώνω 20% στη μητρική. Αυτά είναι τα γνωστά κόλπα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμίζονται με πανευρωπαϊκό τρόπο, αλλά επειδή δεν ρυθμίζονται, πρέπει κάθε χώρα να κάνει τα δικά της. Όλα αυτά που λέτε μπορεί να είναι σωστά, αλλά τίποτε από αυτά στα αυτιά μου νομίζω και στα αυτιά εκείνων που μας ακούν δεν υπόσχονται ότι αύριο το πρωί μπορεί οι τιμές στο ράφι να γίνουν ξαφνικά δραματικά χαμηλότερες.
1: Νομίζω ότι η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών είναι κάτι το οποίο την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα είμαι υπερβολικός. Τον επόμενο μήνα θα μπορέσει να ρίξει τις τιμές από 15-25%. Δεν είναι μικρό. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά επίσης θα ρίξει άμεσα τις τιμές. Αυτό το οποίο λέμε ότι θα πρέπει.
2: Τώρα, η συζήτηση για το ΦΠΑ την ξέρετε, την έχετε κάνει πολλές φορές. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι μειώνοντας το ΦΠΑ, ωφελούνται και ίσως ωφελούνται αναλογικά περισσότερο εκείνοι που έχουν, όχι εκείνοι που δεν έχουν. Οπότε πρέπει να είναι στοχευμένες οι.
1: Δεν ξέρω, για παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οικονομικά πιο ικανός μπορεί να φάει και περισσότερα μακαρόνια ή περισσότερο κρέας από έναν άνθρωπο που είναι της μεσαίας τάξης ή ο οποίος δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του. Νομίζω ότι όλοι το ίδιο στομάχι έχουν.
2: Με μια έννοια, ναι. αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα είναι λίγο έολο. Την ίδια στιγμή θέλω να σας πω ότι ακόμα και άνθρωποι της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν είναι δευτεροκλασσάτα στελέχη, όπως ο κύριος Πέτσας, έχει κάνει υπουργός, εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, μη είπανε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι μάλλον πρέπει να κατεβάσουμε το ΦΠΑ και ότι μάλλον πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε στα καύσιμα. Ναι. Άρα λοιπόν, είναι, μέσα σε ένα μήνα μπορούν να ρίξουν άμεσα τις τιμές. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο δεν το κάνει η κυβέρνηση. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και στην ενέργεια. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, που είμαστε πρωταθλητές στις αυξήσεις. Mm. Μάλλον θα έπρεπε η ΔΕΗ, στην οποία το δημόσιο έχει το management, όχι το πλειοψηφικό πακέτο, το management όμως, να πρωταγωνιστεί στο να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού προς τα κάτω. Όχι συνθήκες ανταγωνισμού προς τα πάνω. Αυτό δεν το βλέπουμε να το κάνει. Αντιθέτως, βλέπουμε να μοιράζει μερίσματα ρεκόρ και να αυξάνει τα μπόνους των επιτελικών της τελεχών. Άρα, εδώ χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο θα έχει ως στόχο το να μπορέσει η μεσαία τάξη, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να μην είναι εξαρτώμενοι από πας και επιδόματα.
2: Να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι. Κάνετε συνήθως, ενώ όχι και εσείς προσωπικά, αλλά λέω ενώ ο χώρος σας, κάνει μερικές προτάσεις οι οποίες δεν είναι παράλογες, ακούγονται λογικά ή, εν πάση περιπτώσει, δίνουν μια εναλλακτική λύση. Γιατί αυτό δεν ακούγεται, δηλαδή, γιατί με το που σκάει μύτη ο Αλέξης Τσίπρας, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις να γυρίζουν τούμπα και να σας στέλνουν πάλι στην τρίτη θέση, ενδεχόμενα κάποιες υπάρχουν, κάποιες λένε ακόμη και στην τέταρτη.
1: Στην φάση πολυδιάσπασης του πολιτικού σκηνικού ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, είναι λογικό όταν κάποιος έρχεται να ανακατέψει την τράπουλα πρόσκαιρα να πιστώνεται και αυτή την ανακατοσούρα. Άρα το πολιτικό επίδικο και αν θέλετε η επιλογή πάνω από την κάλπη, μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα κριθεί στο επίπεδο των προτάσεων. Στο ποιος μπορεί πράγματι να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και ποιος είναι και διατεθειμένος, ξέρετε, να συγκρουστεί. Δεν ανέφερα τυχαία το παράδειγμα των μερισμάτων. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ένας εκατομμυριούχος, δηλαδή έχει 2 εκατομμύρια μετοχές, πληρώνει με βάση το φορολογικό έτος 25-26, χαμηλότερο φόρο από έναν μισθωτό ο οποίος παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά. Ο συνολικός φόρος, δεν μιλάω μόνο για το φόρο μερισμάτων, ο συνολικός φόρος εισοδήματος του ανθρώπου αυτού είναι 27%. Ένας εργαζόμενος μισθωτός που παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά. Κόμματος, για παράδειγμα του κύριου Τσίπρα, για το ζήτημα και της ακρίβειας, αλλά και αυτό το οποίο ονομάζει πατριωτικό φόρο, το οποίο είναι μια εθελοντική συνεισφορά στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Καταλαβαίνω γιατί δεν μπαίνει στη λογική μιας δομικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο φορολογεί το μεγάλο πλούτο στην Ελλάδα. Διότι ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος από το 15% που είχε το φόρο στα μερίσματα του Πασόκ, το πήγε στο 10%. Και βεβαίως πιστός στην ιδεολογική του αιμονή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πιστεύει σε ένα πιο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, από το 10% το πήγε στο 5%. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο σχέδια. Από τη μία είναι το σχέδιο του Πασόκ, το οποίο λέει ότι πρέπει να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα υπάρχει περιθώριο να ανθίσει η μεσαία τάξη, όπου θα μπορούν οι εργαζόμενοι να ζουν με αξιοπρέπεια, και αυτό σημαίνει ότι με τρόπο δομικό αυτοί οι οποίοι είναι πιο οικονομικά ισχυροί θα πρέπει να συνεισφέρουν τον οβολό τους στην κοινή μας εθνική προσπάθεια. Και από την άλλη υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο σε ένα βαθμό το μοιράζεται η Νέα Δημοκρατία με τα υπόλοιπα κόμματα, όπου λέει ότι θα πρέπει εθελοντικά κάποιοι να δώσουν το μήνυμα.
2: Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Αν σας ζητούσα να βάλετε στοίχημα, τι θα βάζατε, ότι πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή ότι ακόμη το τέλος είναι πιο, το τέλος της, ενώ Απρίλιος είναι πιο πιθανός?
1: Δεν μου αρέσει να τζογάρω. Μου αρέσει να μιλάω με δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή στη χώρα. Άρα, όσο πιο γρήγορα πάμε σε εκλογές, τόσο πιο γρήγορα το Πασόκ θα γίνει κυβέρνηση.
2: Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Thank you.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας μέχρι και τις 21 Ιουνίου μπαίνετε σε μια κλήρωση. 110 τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Κλόουν θα γίνω να
1: γίνω. Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
2: Νόβα 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκής.
9: Σας. Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπε στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
12: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
13: Scrap Afi Mumjaki. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές, στο Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα, Ξάνθη. 5 λεπτά μετά τις 11 είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, και θα είμαστε μαζί για τη συνέχεια στη θέση του Στεφάνου Στεφανόπουλου. Ακολουθεί ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Για την ώρα όμως να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της ημέρας. 8 Ιουνίου σήμερα είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά να πούμε και να ευχηθούμε στην Καλλιόπη που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Εδώ είμαστε στο Nova 931. Επιστρέψαμε πίσω στις θέσεις μας μετά από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν και αρκετά ηλιόλουστο. Ελπίζω και εύχομαι όλοι σας να περάσετε καλά, να ξεκουραστήκατε και να είμαστε πάλι πίσω στις θέσεις μας για τη νέα εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Έτσι λοιπόν θα ακούσετε μουσική νέα από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο και αμέσως μετά φυσικά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, ρίχνοντας μια ματιά στα ταυτότητα της ημέρας, αρχικά είπαμε γιορτάζει η Καλλιόπη όσον αφορά το ερτολόγιο και όσον αφορά τις επετείους, να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, όπως επίσης Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια, στη διάρκεια της εκπομπής μας. Για την ώρα να ξεκινήσουμε με μουσική και πριν περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας στο κτήμα, ο προορισμός της αναψυχής, έτσι για να δώσουμε περισσότερο ρυθμό και ένταση στο καλοκαίρι σας. Το κτήμα είναι κοντά μας και αυτό το καλοκαίρι κάθε μέρα από νωρίς το πρωί με τον αγαπημένο μας καφέ και προτάσεις για πρωινό. Μεσημέρι βράδυ μας προσφέρει ένα πλούσιο μενού φτιαγμένο με μεράκι και τοπικά προϊόντα. Το κτήμα, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 2541-02-10-10. Ο προορισμός της καλοκαιρινής αναψυχής. Πάμε να ακούσουμε μουσική και αμέσως μετά να σας προετοιμάσω για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει. Έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Λεωνίδα Μακρύ, καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας στο τμήμα πολιτικής επιστήμης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το θέμα είναι το βιβλίο του «Η πολιτική αλλιώς» και μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να ακούσετε τη συνέντευξη που έχει προηγηθεί σε προηγούμενο διάστημα με τον Στέφανο Στεφανόπουλο εδώ στο Nova 931. Εγώ θα είμαι κοντά σας σε λίγα λεπτά από τώρα. Καλό πρωινό σε όλους.

0: γνώση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πρωινό Δευτέρας 16 του Μάρτη και είναι ο Nova 931. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Σας προετοίμασα ότι θα έχουμε μια συζήτηση και θα έχουμε μια συζήτηση με πολύ ενδιαφέρον γύρω από μια προσωπικότητα που έχει γράψει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική ιστορία μέσα από την πολιτική αλλά και τη δράση σαν αιρετός. Μιλάμε για το βιβλίο «Η πολιτική αλλιώς», ένα βιβλίο που αναφέρεται στο Γιάννη Μπουτάρη και συγγραφέας του είναι ο Λεωνίδας Μακρής, ο ακαδημαϊκός στο τμήμα πολιτικής επιστήμης του Δημοκρητίου, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το βιβλίο. Καλημέρα κύριε Μακρή, πώς είστε?
2: Καλημέρα κύριε Στεφανόπουλε, μια χαρά εσείς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Χαίρομαι πολύ που μας δίνετε η ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο. Ήξερα ότι το ετοιμάζετε, ήξερα ότι είστε ένας από τους στενούς συνεργάτες που έζησαν δίπλα στο Γιάννη Μπουτάρη στην περίοδο που ήταν δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη. Ένα βιβλίο το οποίο, όπως το διάβασα σε ένα μεγάλο μέρος του από την Παρασκευή, είναι πολύ βατό σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να έχει κάποιες ειδικές γνώσεις. Είναι ένα εξειδικευμένα, θα το χαρακτήριζα, βιογραφικό βιβλίο για τον Γιάννη Μπουτάρη. Να πούμε ότι και να ακούσουμε από εσάς, είναι γνωστό ότι έχετε συνεργαστεί και έχετε συνδεθεί, όπως αναφέρετε και με το βαθμό σύνδεσης στο βιβλίο σας, με τον πρώην δήμαρχο και Γιάννη Μπουτάρη. Ποιο είναι όμως το κύριο κίνητρο που σας οδήγησε να γράψετε αυτό το βιβλίο και γι' αυτόν?
2: Ήταν κάτι φυσικό για μένα. Δεν ήταν δεν έπρεπε να το επεξεργαστώ, δεν έπρεπε να σκεφτώ γιατί πρέπει να γράψω το βιβλίο. Έβγαινε σαν κάτι που πρέπει να γεννηθεί από μέσα μου, γιατί ένιωθα ότι έζησα κάτι σημαντικό, έζησα κάτι ξεχωριστό και ήθελα να το μοιραστώ με τον κόσμο για να ενδεχομένως να μιλήσω για πράγματα που δεν ξέρει και πλατεί πέρα ο κόσμος και δεν έχει μάθει, και να δει πώς δούλευε, πώς σκεφτόταν και τι αποτύπωμα άφησε ο Γιάννης Μπουτάρης στην πόλη του και στη χώρα εν γέννη.
1: Αυτό, όσο σας γνωρίζω, μου είναι απολύτως έτσι κατανοητό, καθώς θυμάμαι τον λόγο σας στην αναγόρευση του επίσους φίλου σας, του κυρίου Μαργαρίτη, σαν επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, όπου ο λόγος που εκφωνήσατε ήταν ακριβώς βασισμένος σε αυτή την χρόνια φιλία που είχατε και βασισμένος στην προσωπική επαφή. Οπότε θεωρώ ότι έτσι ξεκίνησε και ότι έπρεπε να γραφτεί αυτό το βιβλίο για να μείνει πίσω και όλα τα πράγματα τα οποία δεν γνώριζε και δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος για τον Γιάννη Μπουτάρη. Έντονα πολιτικοποιημένος, κύριε Μακρή, και ενεργός στα κοινά ο Γιάννης Μπουτάρης. Γιατί όμως η πολιτική αλλιώς, παρόλο που μας εξηγείτε ότι ήταν μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αντιφατικές πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολίτευσης, όπως αναφέρετε, θα θέλουμε να μάθουμε περισσότερα. Γιατί η πολιτική αλλιώς?
2: Η πολιτική αλλιώς, γιατί ήταν καταρχάς ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, δεν είχε εξαρτήσεις, και γι' αυτό η πολιτική αλλιώς. Δηλαδή δεν είχε εξαρτήσεις κομματικές, δεν είχε εξαρτήσεις οικονομικές, δεν είχε εξαρτήσεις επικοινωνιακές, και τι θέλω να πω με αυτό. Δεν ήταν ταγμένος σε ένα κόμμα, ούτε ήταν κομματικός στέλεχος ποτέ. Είχε την παρουσία του, είχε τις διαδρομές του, δεν είχε ανάγκη από οικονομικά, γιατί είχε μια μεγάλη επιχείρηση την οποία άφησε την οικογενειακή επιχείρηση κάπου στη δεκαετία του 90 και φτιάξε μια δικιά του καινούργια την εταιρεία Κυριάννη και δεν είχε οικονομικές εξαρτήσεις γιατί πήγαινε πολύ καλά και η πρώτη εταιρεία όσο την είχε και η δεύτερη. Επίσης ήταν γνωστός στον κόσμο και το όνομά του και η σχέση του με το αλκοόλ την οποία την είχε δημοσιοποιήσει και τον έκανε γνωστό. Τον έκανε λοιπόν έναν άνθρωπο που να μην χρειάζεται τη δημοσιότητα, να μην χρειάζεται να προβληθεί ιδιαίτερα γιατί ήταν γνωστός. Δεν περνούσε μια κομματική γραμμή, σκεφτόταν ελεύθερα και όλα αυτά τον έκαναν πολύ ξεχωριστό. Επίσης ήταν ένας τρομακτικά, δεν ξέρω πόσο αυτό έβγαινε στον κόσμο και σε σχέση με τη δημόσια εικόνα του, ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένος στη δουλειά του και πάρα πολύ απαιτητικός στη δουλειά του. Δεν ήταν καθόλου χαλαρός άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε τρομακτικά και χωρίς σταματημό, ήταν η ζωή του, η δουλειά του. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά τον έκαναν πολύ διαφορετικό. Τον έκαναν έναν άνθρωπο που σκεφτόταν ελεύθερα. Είπατε επίσης και για τις σχέσεις φιλικές, πώς οικοδομούνται. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να οικοδομήσω σχέσεις με τον Γιάννη Μπουτάρη. Ήταν ένας πολύ απαιτητικός άνθρωπος. Και αυτή η σχέση χτίστηκε σταδιακά.
1: Το αναφέρετε πολύ αναλυτικά στο βιβλίο, πώς ξεκίνησε, που πήγατε δοκιμαστικά θα λέγαμε για αρκετούς μήνες να συνδράμετε στο έργο του και χτιζόταν βήμα-βήμα. Ο πρώτος λόγος που γράψατε ήταν ένα κέραιο σημείο για την εμφάνιση για τα ευρωπαϊκά πράγματα που αφορούσαν το Δήμο. Πραγματικά έτσι το αναλύεται πολύ μέσα στο βιβλίο σας, ότι σκαλοπατάκι έφτασε το να κερδιθεί αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η συνεργασία.
2: Ναι, και κυρίως μέσα από τη δουλειά, γιατί αυτό ήταν το επίκεντρο της σχέσης και έτσι χτίστηκε. Και να πω και κάτι επιπλέον, όλο αυτό το προφίλ το οποίο σκιαγράφησα και πριν από λίγο, το ότι δεν είχε, ήταν ένας άνθρωπος χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς ανάγκες να προβληθεί, χωρίς ανάγκες να πλουτίσει μέσα από την ενασχόλησή του με την πολιτική ή κάτι τέτοιο, τον έκανε να είναι ελεύθερος και επίσης να θέλει να πάει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία καταρχάς, ένα βηματάκι πιο μπροστά. Και αυτό θέλει θάρρος. Θέλει να σπάσεις αυγά για να το κάνεις αυτό. Θέλει να ξεφύγεις από την πεπατημένη. Και θα βρεις βέβαια και εμπόδια και θα υποστείς και κριτικές και θα μπεις και σε συγκρούσεις. Όλο αυτό το προφίλ που σκεφτόμουν τον έκανε ελεύθερο για να δοκιμάσει τέτοια πράγματα, να κάνει τέτοια πράγματα και τελικά τα πράγματα αυτά να αναγνωριστούν ακόμα και από ανθρώπους που ιδεολογικά ή πολιτικά ήταν τελείως αντίθετοι από αυτόν. Σταδιακά και μέσα στον χρόνο φυσικά ήρθε αυτή η αναγνώριση.
1: Αυτό μου το βγάζετε που θα το πω αυθόρμητα, δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχα ετοιμάσει. Δυστυχώς το βλέπω σε πολλούς δήμους που έχουμε, που έχει τύχει να έχω έτσι πιο κοντινή επαφή, ότι κατά καιρούς βγαίνουν κάποιες προσωπικότητες οι οποίες είναι επαναστατικές με την έννοια του προοδευτικού περιεχόμενου στη δράση τους και κάποιες οι οποίες και σπάνε αυγά και δημιουργούν μεταρρυθμίσεις αλλά δεν μπορούν να έχουν συνέχεια. Συνεχίζω λοιπόν παραμπαίνοντας έτσι στο πλαίσιο που αφορά το βιβλίο. Σε τρία τουλάχιστον κεφάλαια, κύριε Μακρύ, κάνετε αναφορά στις μεταρρυθμίσεις του Δήμου. Ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου δηλαδή αφορούν πράγματα τα οποία ήθελε να αλλάξει, που τα έβλεπε να μην του αρέσουν στο Δήμο. Και μέσα σε αυτά ήταν η γραφειοκρατία των υπηρεσιών, η δομή τους δηλαδή, η βελτίωση της καθημερινότητας του Δημότη, η οικονομική διαχείριση, η τάξη, η διαφθορά. Όλα αυτά είναι σημαντικά σε κάθε δημοτική επιχείρηση και σε κάθε επιχείρηση θα έλεγα. Πείτε μας όμως γιατί είναι τόσο μεγάλο μέρος του βιβλίου και γιατί θεωρείτε ότι ήταν πολύ θεμελιώδη για να δημιουργήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις που ήθελε ο Γιάννης Μπουτάρης.
2: Ναι, να τα πάρουμε από την αρχή. Το οικονομικό σκέλος έγινε πολύ γρήγορα κατανοητή. Στο οικονομικό σκέλος έγινε πολύ γρήγορα κατανοητή η διαφορά σε σχέση με τους προκατόχους του. Ξέρετε βέβαια ότι και ο προκατόχος του είχε πάει στη φυλακή για κακοδιαχείριση. Και πάλι με βάση την επιχειρηματική του ιδιότητα κατάλαβε ότι πρέπει να βάλει ανθρώπους άξιους στα οικονομικά, να βάλει τον, έναν καλό και έναν αντιδήμαρχο που είχε γνώσει για τα οικονομικά και να συμμαζέψει όλη την κακή οικονομική κατάσταση την οποία παρέλαβε το Δήμο, να προχωρήσει γρήγορα σε πληρωμές ανθρώπων στους οποίους χρωστούσε ο Δήμος, να βάλει μια τάξη γενικά και φυσικά χωρίς να είναι καθόλου κοντά στην οτροπία των προκατόχων του ή του προκατόχου του, για να είμαστε πιο ακριβείς. Οπότε αυτό ήταν κάτι το οποίο στη νέα λειτουργήσε και έκανε. Από την άλλη έπεσε σε μια, ξεκίνησε την θητεία του 2011 στο κέντρο της οικονομικής κρίσης με προσωπικό το οποίο μειώθηκε σταδιακά σχεδόν στο μισό λόγω της τότε οικονομικής κρίσης και της πρόληψης ταξιοδότησης πολλών υπαλλήλων και της απαγόρευσης προσλήψεων φυσικά στους Δήμους. Οπότε έπεσε σε μια συγκυρία αρκετά δύσκολη θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί, να είναι εφευρετικός, να βρει ιδέες οι οποίες χωρίς χρήματα θα μπορέσουν να δώσουν επιπλέον έσοδα στο Δήμο. Ένα από αυτό ήταν η επανερμηνεία, η επαναψηλάφιση του ιστορικού παρελθόντος της πόλης και η παρουσίασή της στο παγκόσμιο στερέωμα ως ενός προορισμού που αξίζει να επισκεφθεί κανένας. Αυτό το έκανε χωρίς λεφτά, το έκανε μόνος του, με τα ταξίδια που κάναμε και με τον αρμόδιο τότε αντιδήμαρχο, τον κύριο Πέγκα. Να ξαναπαρουσιάσουμε την πόλη ως έναν πολύ ενδιαφέροντα προορισμό λόγω του παρελθόντος του στο παγκόσμιο στερέωμα. Αυτό το έκανε και μέσω δημοσιευμάτων, μέσω παρεμβάσεων του στον διεθνή τύπο και κατάφερε φυσικά να φέρει, θα έλεγα, περίπου τώρα, στο περίπου σας λέω, από 250.000 διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών και 1.000.000 συνολικές διανυκτερεύσεις το 2011, να φέρει 3.500.000 διανυκτερεύσεις, η πλειοψηφία των οποίων ήταν ξένοι. Και το έκανε με δική του προσπάθεια, με δικό του κόπο και ανέξοδα για το Δήμο. Φέρνοντας φυσικά πολύ, πολύ μεγάλα έσοδα στους συμπολίτες του και στην πόλη γενικότερα, βάζοντάς την στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και στον χάρτη των επισκέψεων πόλεων που έχει και πολιτισμικό ενδιαφέρον να τις επισκεφτεί κανένας. Από εκεί πέρα έκανε πράγματα και στην καθημερινότητα, πήρε έναν κατεσταμένο στόλο απορριμματοφόρων στον τομέα της καθαριότητας, τράβηξε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια με άξιους ανθρώπους, έφερε μόνο για αυτό το λόγο 20 εκατομμύρια ευρώ στην πόλη και ανανέωσε όλο τον στόλο των απορριμματοφόρων. Έκανε πράγματα για το περιβάλλον και για την καθημερινότητα με την έννοια ότι έκανε 60 περίπου πεζοδρομήσεις και αναπλάσεις, να βγάλει το γεωταχή από το κέντρο της πόλης, αυτή ήταν η πρόθεση. Φυσικά δεν πρόλαβε το μετρό και αυτό θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο να είναι πιο ριζοσπαστικό στην προσέγγιση του. Και να πω και τελευταία ένα κομμάτι στο οποίο δεν προχωρήσαμε πολύ καλά, το οποίο ήταν το πρώτο που αναφέρα, τη γραφειοκρατία, η δυσκίνητη μηχανή του ελληνικού δημοσίου. Προσπάθησε πάρα πολλά πράγματα εκεί, αλλά λίγα ήταν αυτά που καταφέραμε.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και σαν αποτίμηση ενός έργου ετών που αγκάλιασε, θέλουμε να πούμε, για διάφορους λόγους, όπως αναλύεται πολύ ωραία στο βιβλίο, πώς βρέθηκε δηλαδή να είναι ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης και ποια ήταν τα στάδια που προϋπήρχαν από αυτό. Σε κάθε περίπτωση, όταν αναδείχθηκε δήμαρχος, άφησε ένα δυνατό αποτύπωμα στη συμπρωτεύουσα. Πέρα από την πολιτική δράση και τη δράση σαν δήμαρχος, αναφερόμαστε και αναφέρεστε μέσα στο βιβλίο σε κοινωνικά θέματα τα οποία τον απασχόλησαν, σε κόκκινες και πράσινες γραμμές που τον καθόρισαν και που θα θέλαμε να μάθουμε έτσι την ανθρώπινη πλευρά και μέσα από την εξουσία που άσκησε και μέσα από τις επιλογές που ήθελε και τράβηξε τελικά.
2: Ναι, κοιτάξτε, σε αυτό το κομμάτι δεν δίνω τόσο μεγάλη σημασία. Γιατί ο Γιάννης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά Δούλευε πάρα πολύ και όλα τα ανέλε μέσα από τη δουλειά του, μέσα από το πρίσμα της δουλειάς του. Προφανώς ένιωθε ως κομμάτι της δουλειάς του και ως κομμάτι της υποχρέωσης να είμαστε άτομα τα οποία με την αριστοτελική έννοια ανήκουμε σε μια πόλη, σε μια κοινωνία. Θεωρούσε ότι όταν πετυχαίνουμε κάτι στη δουλειά μας πρέπει αυτό να το επιστρέψουμε. Να το επιστρέψουμε στην κοινωνία, στην πόλη. Με βάση αυτή τη λογική ακολούθησε και στην προσωπική του εργασία, στην επιχειρηματική του εργασία, την εταιρική ευθύνη. Δηλαδή, σαν επιχειρηματίας βοηθούσε τα μουσεία της πόλης. Σαν επιχειρηματίας βοήθησε, έφτιαξε τον Αρτούριο στη Δυτική Μακεδονία και κατάφερε να αναζωογονήσει όλη την περιοχή, την περιοχή καταγωγής του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε όταν ένιωθε, εξού και η αφιέρωση στην πρώτη σελίδα του βιβλίου, ότι είναι ένας από τους σπάνιους ανθρώπους που ένιωθε ότι πρέπει να γυρίσει πράγματα στην κοινωνία που απλόχερα του έδωσε. Καταρχάς η ίδια. Με αυτή την έννοια ήταν ένας, θα έλεγα, ένας άνθρωπος που ήταν βαθιά ένα πολιτικό και κοινωνικό όν, και με την άμεση έννοια του όρου και με την έμεση. Ήθελε πάντως να ζούσε ως ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας και ένιωθε ότι όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο, να μετέχουμε, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας, να μετέχουμε στα κοινά και να προσφέρουμε, να δίνουμε στο διπλανό μας και να δίνουμε στην κοινωνία. Μόνο έτσι μπορεί η κοινωνία να πάει μπροστά. Έτσι καταλάβαινε, έτσι κατανοούσε το ρόλο του και ως επιχειρηματία και ως ατόμου και, αλλά και ως δημάρχου.
1: Καταλαβαίνω. Και θα είναι πολύ σαφές στους αναγνώστες του βιβλίου όλο αυτό το ζήτημα που συζητάμε. Πέρα από συγγραφέας του βιβλίου, πέρα από ένας από τους επί σειρά ετών συνεργάτης, στενός συνεργάτης του Γιάννη Μπουτάρη, είστε και καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Και οι θεωρίες, οι πολιτικές θεωρίες είναι ένα σημαντικό μέρος θεμελιώδες του τομέα σας. Στο βιβλίο δίνεται ένα πολιτικό πλαίσιο, ένα θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τον Γιάννη Μπουτάρη, στον αριστερό φιλελευθερισμό. Πόσο σημαντικό είναι για τον αναγνώστη να μάθει την πολιτική του διαδρομή?
2: Η πολιτική του διαδρομή δεν είχε μια συνέχεια με την τυπική έννοια του όρου. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που μετήχε από το ΚΚΕ μέχρι το κόμμα του Μάνου. Και το περίεργο είναι ότι σε αυτό δεν υπήρχε ασυνέχεια. Μπορεί να υπήρχε τυπικά μια ιδεολογική ασυνέχεια, πώς θα μπορούσε κάποιος να συμβιβάζει διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους. Αλλά στην πράξη, και στα βιώματά του, αλλά και σε αυτά που στην πράξη έδωσε, δεν υπήρχε καμία συνέχεια. Έδωσε πάρα πολλά πράγματα στην πόλη του, πέτυχε πράγματα, βοήθησε τους συνδημότες του και έτσι καταλάβαινε το ρόλο του. Δεν το καταλάβαινε θεωρητικά. Οπότε θα πρέπει κανένας να ψάξει πολύ βαθιά και να έχει πολύ καλή προαίρεση για να βρει μια συνοχή στο ιδεολογικό κομμάτι. Αλλά παρόλα αυτά ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά πίστευε. Ζούσε και αριστερά και δεξιά και στο κέντρο. Δηλαδή καταλάβαινε τις αλήθειες του συνομιλητή του, καταλάβαινε τις αλήθειες του εργάτη, καταλάβαινε την αλήθεια του εργοδότη που είναι ένας καλός εργοδότης και θέλει να μέσω της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης να δώσει πράγματα. Ζούσε σε αρκετούς κόσμους ταυτόχρονα. Αλλά προσπαθούσε να παίρνει το καλό από τον κάθε κόσμο. Τώρα, αυτό θεωρητικά δεν στέκει πολύ εύκολα, αλλά στην πραγματική διαδρομή του και στην πολιτική του διαδρομή το έκανε πράξη ο Γιάννης Μπουτάρης. Και να προσθέσω και κάτι εδώ, το οποίο αποτέλεσε και μεγάλο μέρος της οποίας κριτικής δέχτηκε ο Δήμαρχος, ότι δεν ήταν πατριώτης, ότι δεν αγαπούσε την πόλη του, ότι δεν αγαπούσε το έθνος. Καταλάβαινε τον πατριωτισμό λοιπόν και αφιέρωσε ένα ολόκληρο κεφάλαιο σε αυτό, με πολύ πιο πρακτικούς τρόπους από μια ανέξοδη εθνικιστική ρητορία ή ιστερία που δυστυχώς από την οποία είναι γεμάτη η χώρα μας. Θεωρούσε ότι ο πατριωτισμός, πατριώτης είναι αυτός που βοηθάει, αυξάνει το εισόδημα του συνδημότη του, του συμπολίτη του, αυτός που κάνει καλύτερο το περιβάλλον της πόλης, αυτός που βοηθάει την πόλη να είναι πιο καθαρή και όχι αυτός που μιλάει με μια ιστερία για το πόσο καλή ήταν η προγονή μας και πόσο κακή ήταν οι γείτονες. Αυτό ήταν ο πραγματικός πατριωτισμός και αυτός είναι ένας πατριωτισμός που θα πρέπει να καλλιεργήσουμε πολύ περισσότερο στη χώρα μας και να δούμε το παράδειγμα του ως ενός τέτοιου πατριώτη που πραγματικά βοήθησε την πόλη να πάει πιο μπροστά. Και αυτό δεν είναι μόνο πατριωτισμός, είναι και κομμάτι της υποχρέωσης της πολιτικής. Αν είναι να αναμασάμε αυτά που λέει το κόμμα μας και να μπαίνουμε σε κομματική γραμμή και να μην χρησιμοποιούμε το κριτικό μας πνεύμα για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα γύρω μας καλύτερα, τότε μάλλον δεν προσφέρουμε και πολλά ούτε στη χώρα μας, ούτε στην πατρίδα μας, ούτε καν στο έθνος μας.
1: Αυτό είναι υπεπατημένοι όμως, κύριε Μακρύ, συνήθως για να έχουμε την οικονομική ομπρέλα. κάτι που παρέκαμψε, όπως προαναφέρατε, ο Γιάννης Μπουτάρης, αλλά το να είσαι υπό μια κομματική ομπρέλα και σε αποφορτίζει από την έβρεση ψηφοφόρων και σε ενθαρρύνει οικονομικά στο να πετύχεις κάποια πράγματα, γι' αυτό και είναι η συνήθις τακτική.
2: Καλά κάνετε και το αναφέρετε και είναι αλήθεια αυτό. Έχει ενδιαφέρον εδώ να πούμε ότι το 2010 βγήκε με τα 209 ψήφους διαφορά δήμαρχος και ίσως και η σύγκρουση του με τον τότε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης να βοήθησε σε αυτό. Μια και να θυμίσω ότι του είχε πει προεκλογικά ο Μητροπολίτης, ο Άνθιμος τότε, ότι όσο ζει αυτός δεν θα βγει δήμαρχος. Και μετά από λίγους μήνες βγήκε δήμαρχος, γιατί αυτό ανάγκασε χτύψει τα αντανακλαστικά κάποιων μάλλον αριστερών ψηφοφόρων και πήγαν και τον ψήφισαν.
1: Πλειοψηφία της Θεσσαλονίκης.
2: Ακριβώς.
1: Που σε ενεργοποίησε. Ναι. Σας διακόπτω.
2: Αυτό έγινε τότε και να θυμίσω πάντως ότι στη δεύτερη θητεία του, ενώ δεν τον στήριξε κανένα από τα μεγάλα κόμματα, να θυμίσω ότι το Πασόκ που το στήριξε τότε, χωρίς να επιβιώ και ο ίδιος τη στήριξη του, ήταν γύρω στο 5%, πήρε το διπλάσιο ποσοστό το 2014 με την ελεύθερη αυτή προσωπικότητα που είπατε, με την μη κομματική του ένταξη. Πήρε στον πρώτο γύρο 36%, 26% πήρε ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και 10% πήρε ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ των δύο μεγάλων κομμάτων τότε, του τότε διπολισμού. Και πήρε το άθροισμα των ψήφων αυτών, το πήρε ο Γιάννης Μπουτάρης χωρίς στήριξη από κανένα μεγάλο κόμμα. Έχει ενδιαφέρον αυτό λοιπόν, ότι όταν ένας άνθρωπος αφήνεται να σκεφτεί ελεύθερα, να κάνει τη δουλειά του καλά, φυσικά ένας άνθρωπος με ικανότητες που τις έχει αποδείξει στον επιχειρηματικό τομέα και το απέδειξε και στην πολιτική, κατάφερε να πείσει τον κόσμο με τις πράξεις του. Δεν χρειάζονταν πια ούτε το κομματικό περίβλημα, ούτε η βοήθεια αυτή για να πάρει, όπως είπατε, ψήφους. Μόνος του κατέβηκε και πήρε το άθροισμα των υποψηφίων των δύο μεγάλων κομμάτων της εποχής. Ο κόσμος είδε τι έκανε, ο κόσμος είδε πώς το έκανε και είδε ότι σκοτώνονταν στη δουλειά για να εξυπηρετήσει τους πολίτες, τους συμπολίτες. Αυτό έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι και αυτό είναι και πολιτική αλλιώς. Είναι και το ότι ακολούθησε έναν άλλο δρόμο, ο οποίος όμως στην πορεία ευτυχώς δικαιώθηκε. Ευτυχώς για την πόλη και ευτυχώς και για τη χώρα, και αυτό ίσως δημιουργεί και ελπίδες ότι θα υπάρξουν και άλλα τέτοια παραδείγματα που θα σκέφτονται, όπως θα έλεγαν οι Anglo-Saxons, out of the box, έξω από τη συνθήκη την κομματική, έξω από την σιγουριά που προσφέρει ένα κόμμα και έξω από την ενδεχομένως χωρίς όμως νεωτερικότητα, χωρίς διάθεση να σπάσουν αυγά, χωρίς διάθεση να κάνουν κάτι καινούργιο το οποίο θα βοηθήσει την πόλη τους ή τη χώρα τους.
1: Συζητώντας και λέγοντας τον τρόπο που λειτουργήσε και πώς τελικά εξελίχθηκε αυτή η εκλογική αναμέτρηση, μου έρχονται στο μυαλό παραδείγματα και από άλλους δήμους, αλλά είναι ίσως μια άλλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Να δώσουμε ένα ραντεβού έτσι από τους Ξανθιώτες, μέχρι να υπάρξει στο μέλλον και εδώ η παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μπουτάρη, «Πολιτική αλλιώς», ο οποίος για την παρουσίαση αυτή να παροτρύνουμε τους ακροατές μας ότι θα γίνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κομωτινής αυτή την Τετάρτη στις 7 η ώρα το απόγευμα, όπου ο μιλητής θα είστε εσείς, ο Λεωνίδας ο Μακρής, ο συνομιλητής μου και συγγραφέας του βιβλίου, και θα προλογήσει ο Αλφρέδος Στάινχάουρ, ο επίκουρος καθηγητής.
2: Εδώ λέω να σας διορθώσω, θα μιλήσει και ο κ. Στάινχάουρ, θα μιλήσει για το βιβλίο και επίσης θα μιλήσει η κυρία Βαφιάδου, η δημοσιογράφος του Παρατηρητή.
1: Μάλιστα.
2: Θα συμμετέχουν και οι φοιτητές μέσω της ομάδας τους του Politics Society, θα συμμετέχουν και θα συντονίσουν ενδεχομένως και τη συζήτηση και θα κάνουν και ερωτήσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ραντεβού 7 η ώρα λοιπόν στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής για να μιλήσουμε για το βιβλίο, αφήνοντας μια ανωτελεία για την πόλη μας στην Ξάνθη, που θα ήταν χαρά μας να φιλοξενηθείτε και εσείς και το βιβλίο. Να κλείσετε ίσως, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε στη συζήτησή μας.
2: Εγώ απλώς ενημερωτικά να πω ότι θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου και στη Λάρισα στις 27 του μηνός, 27 Μαρτίου, θα ακολουθήσει 21 Απριλίου στην Αθήνα, μετά θα γίνει μια παρουσίαση στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως το φθινόπωρο να ακολουθήσει ακόμα μια τελευταία παρουσίαση στην Αθήνα. Αυτή όσον αφορά, αυτά όσον αφορά την πορεία του βιβλίου και των παρουσιάσεων. Θα χαρώ πολύ, όπως είπατε, να έχω την ευκαιρία να κάνω και μια παρουσίαση στην Ξάνθη και να τα πω από κοντά εκεί με τους δημότες της πόλης. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω από μένα. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε στο μέλλον και να μιλήσουμε για αυτή την πραγματικά ξεχωριστή προσωπικότητα του Γιάννη Μπουτάλη και τη συνεισφορά του στη χώρα, θα τολμούσα να πω.
1: Εγώ θα ευχηθώ καλό τάξιδο στο βιβλίο. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και σε εσάς. Και να πω ότι το βιβλίο το αγόρασα από γνωστή αλυσίδα που ανησυχούσα αν θα το βρω, γιατί έπρεπε να προλάβω τους χρόνους σου. Είχαμε τη δική μας συζήτηση. Δεν το είχα πάρει, δεν το είχα προμηθευτεί πιο
2: καλά. Καλά κάνετε και το λέτε. Αυτό να πω ότι το βιβλίο εκδόθηκε τον Δεκέμβριο που μας πέρασε από τις εκδόσεις Πατάκη και είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία της χώρας. Τώρα κάπου αν είχε
1: από εκεί που το πήρα.
2: Μπορεί κάποιος να το ζητήσει και να το στείλουν.
1: Από εκεί που το αγόρασα το είχε στην κατηγορία best sellers. Αυτό δεν ξέρω αν σας ενθαρρύνει ή λέει κάτι για τους ακροατές μας. Απλώς το αναφέρω.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ το ίδιο. Καλημέρα
2: σας,
1: καλημέρα, καλή συνέχεια. Ο κύριος Λεωνίδας Μακρύς, ο συγγραφέας του βιβλίου «Η πολιτική αλλιώς», ένα βιβλίο για τον Γιάννη Μπουτάρη, στον οποίο έζησε για πολλά χρόνια στην πορεία του σαν δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι προλάβαμε να πούμε αρκετά πράγματα τα οποία θα σας διαφωτίσουν και θα σας ενθαρρύνουν στο να αποκτήσετε το βιβλίο. Η συζήτησή μας θα βρίσκεται αναρτημένη στο www.novaradio.gr για να την ακούσετε σε δεύτερο χρόνο. Διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα νέα της πόλης εδώ στο Nova 931, στο ραδιόφωνο της Ξάνθης που καθημερινά σας φέρνει όλη την επικαιρότητα. Καλημέρα σε όλους για ακόμη μια φορά.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή. Nova 931. Η ώρα είναι 11:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
4: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
4: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
5: Nova 931. Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
8: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
9: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
8: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
9: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
8: Sneakers για κάθε μέρα.
9: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
8: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
9: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
8: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
10: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
11: Scrap Afi Mumjaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
6: Nova 931.

0: ελληνικό.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Εδώ είμαστε, Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας, για την ψυχαγωγία σας και για ό,τι άλλο αναζητάτε. www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου κι αν είστε. Διανύουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής εδώ στο Nova 931, στη θέση του Στέφανου Στεφανόπουλου, Αλεξάνδρα Κουσούδη στο μικρόφωνο και παρέα μας είναι η Σκράπα Φίνου Τζάκη. Η ανακύκλωση έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά και αποτελεί βασική δραστηριότητα για το μέλλον. Έτσι, από το 1980 η εταιρεία των αδερφών μου Τζάκη επεξεργάζεται και ανακυκλώνει μέταλλα. Σκράπα Φίνου Τζάκη στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και τηλέφωνο πληροφοριών 2541-0266-55. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σου. Καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα.
1: Θέλω πια να ξαναρθεί. Να

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Κυρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης

0: όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ, χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τάση, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
12: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλή εβδομάδα και πάλι. Καλώς βρεθήκαμε στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Εδώ που μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις εξελίξεις. Όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα αλλά και στον τόπο μας. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Σήμερα το ημερολόγιο γράφει 8 Ιουνίου 2026. Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε. Ας περάσουμε ένα όμορφο γεμάτο δίωρο ενημέρωση και ψυχαγωγία. Γιορτάζει σήμερα η Καλλιόπη, όπως είπαμε, 8 Ιουνίου, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια, όπως επίσης και τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα, στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, μαζί θα φτάσουμε ως τις 2 ακριβώς, ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα. Έτσι λοιπόν, να θυμηθούμε ότι επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, 2541-083-330, το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως επίσης και μέσω όλων των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους. Σας περιμένω να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε νέα της Ελλάδας και του κόσμου, μα πάνω απ' όλα επικαιρότητα σε τίτλους από το Nova 931. Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα.
1: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: έχει όνομα. Δρος ΑΕ. Γιατί η αξιο...
1: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
0: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για την Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 είπαμε να δούμε επικαιρότητα σε τίτλους από το Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Συνάντηση Βρούτσι Παυλακάκη στο τραπέζι δημιουργία κλειστού σταδίου στίβου στην Ξάνθη. Σκιογράφημα μιας πόλης, νέα έκθεση γλυπτών σκιάς του Τριαντάφυλλου Βαΐτζη στην Ξάνθη. Ταξίδι στο σύγχρονο χορό από την Ξάνθη στη σκηνή της Στέγης Ωνάση. Βιωματική εκδρομή στα Κομνηνά Ξάνθης για βότανα, μέλισσες και βιευσινοσία μελιού. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Night Passport Ξάνθης στις 30 Ιουλίου στην αγορά της Ξάνθης. Αγωνία για τον 79χρονο ξανθιώτη που αγνοείται. Η PAM συστήνει την αυθεντική Ελλάδα στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω του Exclusive Greek Tourism Workshop. Το κτέλ Ξάνθης πάει θάλασσα, μείνετε συντονισμένοι. Άδωνης Γεωργιάδης από την Ξάνθη, μπόνους 48.000 ευρώ από τη ΣΕΚΗ σε τρεις γιατρούς στη ΜΕΘ της Ξάνθης. Σύλληψη στην Κομωτινή για εκκρεμή καταδίκη σε υπόθεση ναρκωτικών. Στην Ξάνθη έκλεψαν τσαντάκι και κινητό από εξωτερικό χώρο, το συνέλαβε λίγο αργότερα η αστυνομία. Συνελήφθη οδηγός σε δίκυκλο με μαχαίρι σε οικισμό της πόλης. Στην Ξάνθη έβγαλαν όπλο σε νεαρό στο λιμνίο, χειροπέδεσε έναν από τους δράστες. Νίκος Δένδιας, ελευθερία της Νασιβλίας αλλά και αμυντική στρατηγική και ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου στην Κύπρο. Σήμερα στο κημητήριο Παπάγου η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά. Κυριάκος Μητσοτάκης σε διάταξη μάχη σε Νέα Δημοκρατία στο επίκεντρο κυβερνητικό έργο μεταρρυθμίσεις άρα και σταθερότητα. Συνάντηση Μενδώνη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη. Πολιτική σύγκρουση για την κυβέρνηση αλλά και την πορεία και τα αιτήματα τρίτης ευκαιρίας, φοδρή κριτική από την αντιπολίτευση. Κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα σε τίτλους από το Nova 931 για σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου. Μείνετε συντονισμένοι στη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα δούμε ένα-ένα τα θέματα της ημέρας εδώ στο Nova 931.
5: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
6: Με στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας ορισμένα θέματα της τοπικής επικαιρότητας για σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου, ξεκινώντας από θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα. Night Passport Ξάνθης στις 30 Ιουλίου στην αγορά της Ξάνθης. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας. Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη νέα καλοκαιρινή διοργάνωση του Εμπορικού Συλλόγου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τη διοργάνωση της καλοκαιρινής εκδήλωσης με τίτλο Night Passport Ξάνθη την 5η 30 Ιουλίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, είναι μετά την επιτυχημένη περσινή διοργάνωση της χαβανέζικης βραδιάς Summer Vibes. Η ενίσχυση της εμπορικής κίνησης, η προσέλκυση επισκεπτών αλλά και η δημιουργία μιας ξεχωριστής βραδιάς αγορών, ψυχαγωγίας και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μουσική, happening, δράσεις για παιδιά, κεράσματα, ειδικές προσφορές από τα καταστήματα και μεγάλη κλήρωση δώρων για το κοινό. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση Βρούτσι Παυλακάκη στο τραπέζι Δημιουργία Κλειστού Σταδίου Στίβου στην Ξάνθη. Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, κυρία Βασιλική Παυλακάκη, και ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Στυλιανός Ιγνατιάδης, αλλά και ο πρωταθλητής Άγγελος Παυλακάκης συμμετείχαν στη συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα βήματα για την προώθηση της κατασκευής ενός σύγχρονου κλειστού σταδίου στίβου στην Ξάνθη συζητήθηκαν σε συνάντηση εργασίας με τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κύριο Γιάννη Βρούτσι. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, η ΠΑΜΠ συστήνει την αυθεντική Ελλάδα σε ευρωπαϊκές αγορές μέσω του Exclusive Greek Tourism Workshop. Συγκεκριμένα με τη συμμετοχή κορυφαίων τουριστικών πρακτόρων και tour operators από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Μολδαβία αλλά και την Τσεχία, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη, στο νομαρχείο του Exclusive Greek Tourism Workshop. Μια σημαντική πρωτοβουλία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του τουριστικού προϊόντος της περιοχής αλλά και τη δημιουργία νέων διεθνών συνεργασιών. Η διοργάνωση περιλάμβανε συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων της τουριστικής αγοράς και επιχειρήσεις της περιφέρειας, καθώς και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γνωριμίας με τον προορισμό, δίνοντας φυσικά στους ξένους επαγγελματίες τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση και βιωματική εμπειρία των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Για την ώρα περνάμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ακολουθεί το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Το ρολόι μας δείχνει 12:30. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Έχουμε να δούμε πολλά θέματα της επικαιρότητας. Μείνετε κοντά μου σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
8: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
13: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
15: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
14: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
5: Πολιτική.
4: Κοινωνία.
5: Κοινωνία.
4: Πολιτισμός.
5: Πολιτισμός.
4: Αθλητισμός.
5: Αθλητισμός.
4: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
6: Νόβα 931.
7: Νόβα 931.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι και πάλι εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Δίνουμε συνέχεια βλέποντας περισσότερα θέματα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931. Θα φτάσουμε μαζί ως τις 2 ακριβώς. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Είναι πρωινό Δευτέρας, μεσημεράκι σιγά σιγά και βλέπουμε παρέα τα νέα της ημέρας. Νέα τα οποία μας έχετε στείλει και εσείς, νέα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς, μαθαίνοντας ορισμένα από την πολιτική επικαιρότητα, τα οικονομικά θέματα της ημέρας και αμέσως μετά διεθνή ενημέρωση στο Nova 931. Πάμε να δούμε τα νέα και τις εξελίξεις όσον αφορά το πολιτικό κόσμο για σήμερα Δευτέρα, εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νίκος Δένδιας, η ελευθερία της Νασευπλίας αλλά και η αμυντική στρατηγική και η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου στην Κύπρο. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, υπογράμμισε χαρακτηριστικά σήμερα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα ασφάλειας αλλά και ελευθερίας της Νασευπλίας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, τις οποίες η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διερεύνηση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή. Θα συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν την αμυντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενιαία άμυνά μας, το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βραχίωνα συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ, βασισμένο στο άρθρο. Στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας παραμένουμε κυρίες και κύριοι βλέποντας δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε διάταξη μάχης η Νέα Δημοκρατία στο επίκεντρο κυβερνητικό έργο μεταρρυθμίσεις αλλά και σταθερότητα. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Με υψωμένες τις τρεις σημαίες κυβερνητικό έργο μεταρρυθμίσεις αλλά και σταθερότητα οι οποίες θα είναι μπροστά στην κούρσα προς εθνικές κάλπες, ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης προετοιμάζει και την διάταξη μάχης στην κυβέρνηση με τον επικείμενο ανασχηματισμό αλλά και κόμμα. Με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πολιτική σύγκρουση για την κυβερνητική πορεία αλλά και τα αιτήματα τρίτης ευκαιρίας. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας ευθέως πολιτική αλλαγή με στόχο, όπως ανέφερε, την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και την εθνική αξιοπρέπεια. Μιλώντας συγκεκριμένα στο πλαίσιο εκδήλωσης για τις ενεργειακές κοινότητες, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ και να δούνε και να βάλουν τέλος φυσικά στην κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, απάντησε μέσω στην κυπριακή ανάρτηση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, ο οποίος ζήτησε σε τρίτη ευκαιρία για την κυβέρνησή του. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα οικονομικά θέματα της ημέρας. ΔΥΠΑ παρατείνεται ως τις 9 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα, παρατείνεται ως την 3η αύριο 9 Ιουνίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι η προθεσμία υποβολής ενστάσεως για τη συμμετοχή του κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ. Στα οικονομικά θέματα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, βλέποντας τις πληρωμές από το ΙΕΦΚΑ αλλά και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 12 Ιουνίου. Το χρηματικό ποσό των 69 εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 84.000 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ αλλά και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ. Ακίνητα, αυξημένες οι εισπράξεις από το φόρο μεταβίβασης το πρώτο τρίμηνο του έτους 2026. Αυξημένη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων οθεί όλο και υψηλότερα τα κρατικά έσοδα από τους φόρους της μεταβιβάσης, τα οποία μάλιστα στο διάστημα Ιανουάριο-Μαρτίου του 2026 ενισχύθηκαν κατά 14% κόντρα στις υψηλές τιμές της αγοράς αλλά και τις απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις. Έτσι, στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ο συνολικός φόρος επί των μεταβιβάσεων κτίριων, οικοπαίδων και αγροτεμαχιών διαμορφώθηκε σε 150 εκατομμύρια ευρώ από 130,86 εκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2025. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας, βλέποντας περισσότερα θέματα της Ελλάδας και του κόσμου.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
2: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, κυρίες και κύριοι, τα πρώτα 60 λεπτά στο Nova 931, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας τα αγροπολία και λαδικά Κάρεχα Σαν, ποιότητα που ξεχωρίζει, και θα τη βρείτε πού αλλού, στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Έτσι λοιπόν, μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά και αλαντικά, όπως επίσης και χειροποίητα παρασκευάσματα. Δοκιμάστε, απολαύστε και θρεφτείτε σωστά και υγιεινά εσείς και η οικογένειά σας. Όλοι εμείς. Κρεοπολία και λαδικά Κάρεχα Σαν, στην Παναγή Τσαλδάρη 58 και στο 2541-075-250 για παραγγελίες, για κρατήσεις και για περισσότερες πληροφορίες. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση για την ώρα. Περνάμε στο επόμενο μουσικό θέμα, αμέσως μετά διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
13: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
14: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
15: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ καθημερινά για όλους εσάς και βεβαίως βλέπουμε τα νέα της επικαιρότητας, ξεφυλίζοντας την τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Μα πάνω απ' όλα ένα δίωρο γεμάτο ενημέρωση, μουσική και ψυχαγωγία. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Σας περιμένω.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.
0: Επιστροφή στην ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, και συγκεκριμένα στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Θέματα τα οποία αφορούν την οικονομία, την πολιτική, μα πάνω απ' όλα την επικαιρότητα της ημέρας σε πρώτο πλάνο. Αγρότες, ανοίγει πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων. Ποιο διάστημα καλύπτει ακριβώς? Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων, προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Έως και το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕ, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων. Στα οικονομικά θέματα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, μαθαίνοντας τα νέα και τις εξελίξεις. Συμφωνία Μαμούθ στις γαλλικές τηλεπικοινωνίες. Μάλιστα, για πάμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα που μας έστειλε ο φίλος ακροατής νωρίτερα. Οι τρεις μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί όμιλοι της Γαλλίας συγκεκριμένα κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγορά της προβλητικής SFR σε μια συναλλαγή ύψους 20,35 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να αλλάξει ριζικά το χάρτη των τηλεπικοινωνιών στη χώρα. Συγκεκριμένοι οι Bajajal Telecom, Orange και Iliad Dmitrigiti SFR ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση της SFR έπειτα από την πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Altice, μετρική εταιρεία του τηλεπικοινωνικού παρόχου. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, εξοδικαστικό συμβιβασμός με την εφορία παράταση έως το τέλος του 2026 και κούρεμα προς αυξήσεων έως και 75%. Σημαντική παράταση δίνεται στους φορολογούμενους που έχουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις αλλά και επιθυμούν να τις διευθετήσουν μέσω εξοδικαστικού συμβιβασμού με το δημόσιο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, η προθεσμία της υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών παρατείνεται ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 αντί για 24 Ιουλίου που ίσχυει μέχρι και σήμερα. Η εξέλιξη αυτή προσφέρει επιπλέον χρόνο σε όσους έχουν ανοιχτές υποθέσεις με την εφορία προκειμένου να προετοιμάσουν τον φάκελό τους και να διεκδικήσουν ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των οφειλών τους. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, παρέα μας είναι το Beach Bar White και στην παραλία μία ακόμη ένα καλοκαίρι θα περάσουμε όμορφα. Γιατί το καλοκαίρι έχει το δικό του στέκι. Βεβαίως το Beach Bar White είναι εδώ στην παρέα μας και μας περιμένει για να χαλαρώσουμε με δροσερούς χυμούς, να απολαύσουμε νόστιμες προτάσεις και να διασκεδάσουμε μέχρι αργά με ανεβασμένη διάθεση και απίθανα κοκτέιλ. Πεντανόστιμες θαλασσινές γεύσεις μας περιμένουν καθημερινά στη δροσιά του Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Λοιπόν, σας περιμένω να μάθουμε πολλά περισσότερα. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε μαζί. Καλό μεσημέρι σε όλους με το Beach Bar White στην παρέα μας εδώ στο Nova 931.

0: Ακούστε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Τα νέα του κόσμου, στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας εδώ στο Nova 931. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί την Αλβανία. Πάμε να μάθουμε περισσότερα θέματα όσον αφορά με τα μηνύματα αλλά και τις εξελίξεις. Θέματα τα οποία συζητάμε από νωρίς το πρωί στα πρωτοσέλιδα. Συγκεκριμένα, το σχέδιο για θέρετρο Κούντσερ μπορεί να επηρεάσει την ενταξιακή πορεία της χώρας. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενάδες πολιτικές εντάσεις στην Αλβανία, προειδοποιώντας ότι ο τρόπος της κατάστασης θα μπορούσε να επηρεάσει την ενταξιακή πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε την Αλβανία να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σε διαμαρτυρίες κατά ενός πολυτελούς τουριστικού θέρατρου που συνδέεται με το Τζάρεν Κούνσερ συνεχίζονται στο νότιο τμήμα της χώρας. Έτσι, οι εθνικές διαμαρτυρίες εισήλθαν στην 7η ημέρα, στην Κυριακή συγκεκριμένα, καθώς οι πολίτες απαιτούν την ακύρωση του έργου πολυτελούς σε θέρετρο που συνδέεται με το γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι αντίπαλοι του έργου υποστηρίζουν χαρακτηριστικά ότι θέτει σε κίνδυνο μια προστατευόμενη φυσική περιοχή, ένα βιότοπο για φλαμίνγκο, μεσογειακές φώκες και χώρους φωλιάσματος για θαλάσσιες χελώνες. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα εδώ στο Nova 931. Παρακολουθούμε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Τεχεράνη. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Μια τεράστια έκρηξη συγκλώνησε το κέντρο της Τεχεράνης σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Αυτά ανέφερε δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων. Ακολουθούμενοι από επαναλαμβανόμενες εκρήξεις που πιστεύεται ότι προήλθαν από συστήματα αεράμινα στην πρωτεύουσα. Η αρχική έκρηξη συγκλώνησε τις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών στο κέντρο της Ιρανικής Πρωτεύουσας, όπου ένας δημοσιογράφος παρευρισκόταν σε εβδομαδία συνέντευξη τύπου. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Αρμενία, η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον Πασινιάν για ιστορική εκλογική νίκη. Καταγγελίες, ωστόσο, για νοθεία από την φιλορωσική αντιπολίτευση. Για πάμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Αρμενίας, τα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του συνόλου των ψηφοδελτίων δείχνουν ότι το κόμμα Συμβόλαιο Πολιτών του Νικόλ Πανισιάν έρχεται πρώτο με 49,8% και ακολουθεί μάλιστα η αντιπολευόμενη συμμαχία, ισχυρή Αρμενία, του Ρωσοαμερικανίου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καταπετανιάν, που εξέφρασε μάλιστα και εξασφάλισε το 23,29% των ψήφων. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή πρόεδρος μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε ικανοποίηση ωστόσο για την νίκη του Πασινιάν αλλά και του κόμματος του, υπογραμμίζοντα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό της Αρμενίας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης Νόβα 931. Καλό μεσημέρι σε όλους. Κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε στη 1:30 σιγά σιγά, όπου ακολουθεί και το διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ στο Νόβα 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να μάθουμε θέματα και λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση του ΠΚΠΕ. Τη δράση του κυκλώματος περιγράφει στην κατάθεσή της η Παρασκευή Τυχεροπούλου. Συγκεκριμένα να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία ουσιαστικά έχει περιγράψει πως κατά τη γνώμη της λειτουργούσε όχι μόνο το συγκεκριμένο κύκλωμα σε βάρος του ΠΚΠΕ, αλλά έχει δώσει και στην αρχή της κατάθεσής της μια ευρύτερη εικόνα από το πώς γινόντουσαν οι παράνομες επιδοτήσεις. Αποκάλυψε μάλιστα ένα μοτίβο απάτης, μια συγκεκριμένη αλλά και δομημένη εγκληματική συμπεριφορά, όπου κάποιοι έπαιρναν επιδοτήσεις από το Εθνικό Απόθεμα ενώ δεν είχαν το δικαίωμα. Αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά στην αρχική της τοποθέτηση η κυρία Τυχεροπούλου. Ανέφερε μάλιστα ότι διαπίστωσε ότι κάποιοι από την Κρήτη δήλωναν εκτάσεις αλλά και βοσκοτόπια στην Καστοριά. Αυτό λοιπόν της προξένησε ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση. Μάλιστα κάποιες εκτάσεις που το ένα έτος δηλωνόντουσαν από ένα διοκτήτη και το άλλο έτος από κάποιον άλλον. Οι εκτάσεις γενικότερα δηλωνόντουσαν από άλλους ιδιοκτήτες κατά διαστήματα. Αυτά σημείωσε μεταξύ άλλων η κυρία Τυχεροπούλου. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν δηλωθεί εκτάσεις, βοσκοτόπια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις με καλλιέργειες, οι οποίες τα συγκεκριμένα είδη φυτών δεν ευδοκιμούν στην Καστοριά. Και δει μάλιστα στην ορεινή Καστοριά, ενώ οι εκτάσεις που έχουν δηλωθεί είναι μεγαλύτερες σε έκταση από τις υπάρχουσες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Καστοριά. Η κατάθεση της κυρίας Τυχεροπούλου συνεχίζεται αυτήν την ώρα συγκεκριμένα. Εμείς παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις και τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Για την ώρα μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας στο Beach Bar White. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Απόλαυσε λοιπόν το καφέ σου, το ρόφημα της αρεσκίας σου και φυσικά τα δροσερά κοκτέιλ. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα για ένα όμορφο καλοκαίρι στην παραλία Ερασμίου και πιο συγκεκριμένα στο Beach Bar White. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπε στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα δικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
11: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
10: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
11: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
10: Sneakers για κάθε μέρα.
11: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
10: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
11: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
10: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
12: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 9:31. News Today.
13: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
14: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
12: Nova 931.

0: Nova 931.
1: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, Nova 931, και εμείς μια μεγάλη παρέα θα φτάσουμε ως τις 2 ακριβώς. Το ρολόι μας δείχνει 1:30. Παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις και τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Μένουμε στην διεθνή επικαιρότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πηγαίνοντας στην Κίνα. Στην Κίνα, έντονη ανησυχία, στο Πεκίνο συγκεκριμένα, ελπίδες για διατήρηση της εκεχερίας Ισραήλ-Ιράν. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Η Κίνα εξέφρασε σήμερα μεγάλη ανησυχία για την επανάληψη των αμοιβαίων επιθέσεων του Ιράν αλλά και του Ισραήλ και είπε ότι ελπίζει πως η κατάπαυση πυρός θα τηρηθεί. Η Κίνα είναι πολύ ανήσυχη για την παρούσα κατάσταση, δήλωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Λι Ζιάν. Από την Κίνα, κυρίες και κύριοι, μεταφερόμαστε στη Βρετανία. Η τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη κατά της ανεργίας. Νέο ψηφιακό συμβούλιο εργασίας με τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει σήμερα η Βρετανική κυβέρνηση, φιλοδοξώντας να βοηθήσει χιλιάδες ανέργους να βρούνε δουλειά και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει ταχύτατα. Το νέο εργαλείο θα παρέχει καθοδήγηση όλο το 24ωρο για αναζήτηση εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό και σύνταξη βιογραφικού με την κυβέρνηση να το περιγράφει ως ένα προσωπικό σύμβουλο απασχόλησης, διαθέσιμο από κινητό ή από υπολογιστή.

0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, 32 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Τουλάχιστον 32 νεκροί και περισσότεροι από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστρεμμένα κτίρια. Έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα Δευτέρα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι 17 από τους νεκρούς έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που προκλήθηκε από το σεισμό, σύμφωνα με αξιωματούχο της χώρας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε τη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας εδώ στο Nova 931 και ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Ο καιρός για σήμερα, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026. Πάμε να δούμε πώς θα είναι η εξέλιξη του καιρού σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια και όχι μόνο. Ποιο τμήμα της χώρας θα επηρεάσει? Πότε λοιπόν θα επηρεάσει συγκεκριμένα την Ελλάδα? Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού, κυρίες και κύριοι, και από ό,τι φαίνεται η αλλαγή θα είναι αρκετά απότομη. Την εβδομάδα που ξεκίνησε, στην Ελλάδα θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, βοριάδες στο Αιγαίο και απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά. Αύριο Τρίτη η θερμοκρασία θα πέσει κατά 1-2 βαθμούς. Και αναμένονται μάλιστα καταιγίδες σε όλη την ηπειρωτική χώρα αλλά και το βορειοδυτικό Αιγαίο. Από την Τετάρτη η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές με παρόμοια κατάσταση και το Σαββατοκύριακο. Στο τέλος ωστόσο της εβδομάδας και αρχές της επόμενης θα εισβάλλει ψυχρότερη αέρια μάζα από τα δυτικά Βαλκάνια, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας και αστάθεια κυρίως στις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες. Η παρακολούθηση των καιρικών συνθήκων είναι σημαντική λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών και έντονων καταιγίδων σε περιοχές με αστάθεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις θερμοκρασίες που επικρατούν στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας αυτή την ώρα. 15 λεπτά ακριβώς πριν από τις 2 στο Nova 931, είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα 30 βαθμοί Κελσίου, Καβάλα Θάσο 29 βαθμοί, με ελάχιστα σύννεφα στην Καβάλα. Κομωτινή 31, Σάπες Αλεξανδρούπολη 30 βαθμοί, Σουφλή Μεταξάδης 30 και Ορεστιάδα 31. Παρανέστη Δράμα 31 βαθμοί Κελσίου, κάτω Νευροκόπη 28. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι για την ώρα μουσική και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Nova 931.
1: 10 λεπτά ακριβώς μας απομένουν, αγαπημένοι φιλακρότες. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας στο Beach Bar White για ακόμη ένα όμορφο καλοκαίρι. Γεμάτο ενέργεια, μουσική και φυσικά χαλάρωση σε ένα χώρο φτιαγμένο με αγάπη και μεράκι. Οι πιο φαν ξέρουν σε τι ακριβώς αναφέρουμε. Είναι το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Ο πιο φαν προορισμός του καλοκαιριού. Εδώ λοιπόν απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με δροσιστικούς καφέδες και αναζωογονητικούς χυμούς. Μην ξεχάσετε, βεβαίως και αυτό το καλοκαίρι θα το περάσουμε παρέα με κρυστάλλινα νερά, πανέμορφη αμμουδιά, ρυθμός και μουσική και πρωταγωνιστής. Εσύ που αλλού στο Beach Bar White.

0: Σαν σήμερα, στο Nova 931, τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα στο Nova 931. Γυρνώντας το χρόνο πίσω στις 8 Ιουνίου του 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Bridge, με πλήρωμα τον αρχηγό και όχι μόνο, παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις, θα μεταφέρουμε όλα σε εσάς τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα στο Nova 931.

1928, το αεροπλάνο Ελλάς με πλήρωμα τον υπολοχογό Ευάγγελο Παπαδάκο αλλά και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων.

0: Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1932 στις 8 Ιουνίου υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Σαν σήμερα, το 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημα το 1984. Σαν σήμερα, το 1963, ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1995, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Σαν σήμερα, το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Φτάνομαι στο 2006, σαν σήμερα, στις 8 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Επεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης χιλίων θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σαν σήμερα το 2006. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου, σαν σήμερα, στο Nova 931.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

αρχίσεις, κάνε με από το σύμπαν να χαθώ. Τις μεγάλες συγκινήσεις, μόνο αυτές αγάπησα.

στα 58 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας για σήμερα εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακόμα είναι Nova Magazine, φτάνει στο τέλος του. Παρέα μας στο Beach Bar White καθημερινά με κρυστάλλινα νερά, πανέμορφια μουδιά και ο ρυθμός της μουσικής που σε ξεσηκώνει. Beach Bar White για να ζήσεις μοναδικές στιγμές, να χαλαρώσεις και να επιστρέψεις ξανά για να τα ζήσεις όλα. Όλα αυτά στην παραλία Ερασμίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που μείνατε συντονισμένοι στο Nova 31 σε αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν μαζί και το Nova Magazine ολοκληρώνεται. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης και ενημέρωση εδώ στο Nova 31. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας και έτσι να είμαστε καθημερινά μαζί 24 ώρες το 24ωρο. Για την ώρα θα ευχηθώ ένα όμορφο μεσημέρι. Καλή συνέχεια, μια υπέροχη εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Αύριο στις 12 και πάλι μαζί με πολλά περισσότερα. Να είστε όλοι καλά.

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
2: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας

0: 0101-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: EcoGreen Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
9: Νόβα 931.
10: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
11: Sky 100,3.
12: Για τη λίμνη Κουμουνδούρου, να ξέρετε πως θα καθυστερήσετε. Ομοίως όσοι είστε στη Σχιστού προς τη Λεωφόρο Αθηνών και λιγότερο όσοι είστε στην περιφερειακή Εγάλεω προς Σκαραμαγκά. Πάμε στην Κηφισού, έφυγε το ατύχημα όπως είπαμε, αλλά υπάρχει πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Είτε ανεβαίνετε, είτε κατεβαίνετε δηλαδή προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο της Αθήνας όπως είπαμε βελτιώθηκε. Λίγη κίνηση έχει απομείνει μόνο στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βούλη και στη Σταδίου και κλείνουμε την παραλιακή. Είχε ισχυρό μποτιλιάρισμα, τώρα είναι μέτριο, γύρω στα 10-15 λεπτά περίπου το υπολογίζω, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού και του Αλίμου, Σπύρο.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Αυτή είναι η εικόνα που θα αντιμετωπίσετε ό,τι κινείστε. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση του Παλαιστίνιου τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος σχεδίαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο, αυτές είναι εκτιμήσεις, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και σε επίπεδο βεβαίως απώλειας ζώων, όσο και για τη χώρα μας. Μια τέτοια επίθεση στην καρδιά του καλοκαιριού, εφόσον εκδηλωνόταν εδώ, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σηματοδοτήσει.

0: στιγμή κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ο Πανεστίνιος είναι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε απαντάει στις ερωτήσεις του ανακριτή. Ήδη έχουν ασκηθεί διώξεις για βαρύτατα αδικήματα. Φέρεται να έχει ομολογήσει, να έχει πει στις αρχές, βεβαίως από τη στιγμή της σύλληψής του, ότι είναι μέλος της Χαμάς πράγματι και ότι σχεδίαζε επίθεση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από προχθές ασχολείται με όλη αυτή την υπόθεση, ο αστυνομικός μας συντάκτης, από τη στιγμή δηλαδή της σύλληψής του στην Κρήτη. Να δούμε τι νεότερα φέρνει η έρευνα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Μια έρευνα που πλέον ουσιαστικά θα προσπαθήσει να επεκταθεί και σε ενδεχόμενες επαφές που είχε όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει παρουσία του στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι σταθερή αυτή η παρουσία του. Ένα διάστημα μετά το 2023, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά, φέρεται να υπήρχε ένα κομμάτι όπου είχε ζήσει και στη Γερμανία, γι' αυτό και εκεί υπάρχει μια προσπάθεια να
0: βρουν τις επαφές που είχε εκεί.
1: Τις επαφές ακριβώς.
0: Είχε πάρει άσυλο.
1: Είχε πάρει άσυλο, όπως συμβαίνει με τα άτομα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα από την Παλαιστίνη. Να τονίσουμε βέβαια ότι δεν φαινόταν τουλάχιστον να είναι κάτι αρκετά κοντά σε επίπεδο ενέργειας τρομοκρατικής. Ήταν όλα σε πολύ πρώιμο και προπαρασκευαστικό στάδιο, και αυτό φαίνεται και από τα ευρήματα, γιατί υπήρχε μια αναφορά και εκτίμηση για ένα κρουαζιερόπλοιο. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να προκύπτει κάποιο τέτοιο στοιχείο τόσο κοντά, από τη στιγμή που μιλάμε για κάποιες ζυγαριές, κάποιους αναδευτήρες, κάποιες παραγγελίες που έχουν γίνει και δεν έχουν ολοκληρωθεί υλικών.
0: Μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινό.
1: Ισραηλινό.
0: Το οποίο όμως λες ότι ο χρόνος που θα ερχόταν, που έρχεται δηλαδή στη χώρα, μας, με το χρόνο που θα χρειαζόταν εκείνος να φτιάξει ό,τι φτιάξει, απέχουν. Δεν
1: ακριβώς
0: θα ήταν μάλλον έτοιμος, γιατί παρόλα αυτά όμως οι αρχές εκτιμούν πως είχε παραγγείλει τα υλικά.
1: Είναι κάτι το οποίο ο ίδιος το είχε αναφέρει κατά την εξέτασή του από την αντιτρομοκρατική, ότι είχε παραγγείλει υλικά τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού με χημικές ουσίες. Αυτό φέρεται τουλάχιστον να το ομολόγησε και ο ίδιος.
0: Όπως ομολόγησε, Γιώργο, και ότι έχει κάνει ταξίδια στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί.
1: Υπήρχαν ταξίδια στη Μαλαισία. Ένα από αυτά, το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε την εκπαίδευση από έναν χειριστή του μέσω της Χαμάς, είχε γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο. Εκεί ουσιαστικά είχε μάθει να κατασκευάζει αυτές τους εκρητικούς μηχανισμούς, χρησιμοποιώντας εύκολα προσβάσιμες χημικές ουσίες. Αυτό το ομολόγησε. Και από εκεί προκύπτουν φυσικά και αυτές οι κατηγορίες στην δικογραφία που σχηματίστηκε και για την ένταξή του στην Χαμάς, αλλά και για ταξίδια με τέτοιο σκοπό, με τρομοκρατικό υπόβαθρο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό το οποίο αναφέρουν και στελέχη αντιτρομοκρατική είναι ότι μιλάμε ουσιαστικά για κάποιους στρατολογημένους θύλακες της Χαμάς, οι οποίοι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθούν, εν δυνάμει δηλαδή έτοιμοι για κάποια τέτοια ενέργεια, και προφανώς οι έρευνες πλέον θα επεκταθούν και σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν το ίδιο υπόβαθρο, να έχουν λάβει μια εκπαίδευση, να είναι υπεράνω υποψίας τουλάχιστον με βάση την καθημερινότητά τους στην Ελλάδα και την παρουσία τους, και να είναι όμως σε θέση ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν.
0: Και αυτός είναι και ο κίνδυνος. Διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ. Ο συγκεκριμένος, αν δεν κάνω λάθος, ηλεκτρολόγος ήταν.
1: Ακριβώς, ηλεκτρολόγος. Δούλευε σε ζών συνεχόμενα χρόνια τώρα σε ξενοδοχείο.
0: Στην Κρήτη.
1: Σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κρήτη.
0: Δεν είχε δώσει, από ό,τι λένε και οι άνθρωποι, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Δηλαδή προσπαθούσε να κινείται κάτω από το ραντάρ των αρχών, με την οικογένειά του όμως να είναι στην Γάζα.
1: Αυτό ανέφερε, ότι είχε και δύο παιδιά εκεί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε ότι ήταν χαρτογραφημένος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ενδεχομένως υπάρχει μια αξιολόγηση σε άτομα τα οποία έρχονται εδώ από την Παλαιστίνη, και γι' αυτό δεν πήρε πάρα πολλές μέρες η διαδικασία του εντοπισμού, του παρακολούθηση και σύλληψη, γιατί όλα κύλησαν μετά από κάποιες συλλήψεις που είχαμε στην Κύπρο.
0: Αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρείς ότι κομβικό σημείο είναι η Κύπρος, έτσι, αυτό που έγινε στην Κύπρο.
1: Εκεί υπάρχει σύνδεση, εκεί διαπιστώνεται, και το ανέφερε και ο ίδιος, διότι ένα από τους τέσσερις συλληφθέντες που αφορούσαν πάλι προπαρασκευή τέτοιων ενεργειών, που όμως εκεί είχαν εντοπιστεί και είχαν τα σχέδια, να τονίσουμε, και νητρική αμμονία, κάποια πιο επικίνδυνα χημικά, ήταν σε πιο εξελιγμένο στάδιο αυτού του τύπου οι ενέργειες. Εκεί λοιπόν ένα από αυτά τα άτομα είχε εκπαιδευτεί μαζί του, όπως διαπιστώθηκε, στη Μαλαισία. Είχαν επικοινωνία με αυτό το άτομο και γνώριζε επίσης και έναν δεύτερο από τους τέσσερις ληφθέντες. Δεν είχαν επαφές, αλλά τον γνώριζε σαν πρόσωπο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία μετά τις συλλήψεις, μέσω των επαφών λοιπόν αυτών των ατόμων, και φτάσαν οι πληροφορίες και εδώ στην Ελλάδα, για να μπορέσει αυτό το πρόσωπο να τεθεί άμεσα υπό παρακολούθηση και να γίνουν οι υπόλοιπες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Και όπως μας είπες, και είναι εύλογο, υπάρχει τώρα και μια έρευνα. Φαντάζομαι σε αυτή την έρευνα συμμετέχουν όλες οι μορφές αρχών ασφαλείας της χώρας, θέλω να πω και αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ και όλοι.
1: Ακριβώς, και είναι σημαντικό και στα εγκληματολογικά εργαστήρια από τις συσκευές να φανεί αν υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες επαφές που θα μπορέσουν να ξεκλειδώσουν και ύποπτες σχέσεις με άλλα πρόσωπα τα οποία θα τεθούν και αυτά στο μικροσκόπιο.
0: Για να δούμε τι θα βγει και από τις σημερινές του καταθέσεις, απολογίες. Ο εισαγγελέας ήδη έχει ασκήσει δίωξη. Τώρα απολογείται, αυτή τη στιγμή απολογείται στον ανακριτή. Μήπως πει κάποια επιπλέον πράγματα από όσα έχει πει ήδη στην αστυνομία και μας είπες εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν. Κάποια από τα πράγματα που έχει πει στην αστυνομία είναι αυτά που θα ακούσετε τώρα. Βεβαίως δεν είναι δική του η φωνή.
2: Εκπαιδεύτηκα στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά. Είχα πάρει δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβίας. Είχα παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο, αλλά δεν τις παρέλαβα.
0: Αυτά φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες ο Παλαιστίνιος, έτσι.
3: Ακριβώς. Αντιμετωπίζει βαριά αδικήματα, δύο κακουργήματα, συγκεκριμένα και συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, και για δύο πλημελήματα. Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Ο 37χρονος οδηγήθηκε εδώ στον εισαγγελέα συνοδεία ανδρών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Έχει οδηγηθεί ήδη στον ανακριτή, δεν έχει δικηγόρο. Αυτό σημαίνει ότι ο ανακριτής αναμένεται να του διορίσει δικηγόρο για να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τη στάση που θα τηρήσει, αν δηλαδή επαναλάβει τα όσα έχει ισχυριστεί και προανακριτικά, αν θα τηρήσει την ίδια γραμμή και ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Περιμένουμε να λάβει την προθεσμία και να μάθουμε ποιος θα είναι ο ισχυρισμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, άκουγα την Έλενα Γαλάρη, αλλά είχα στραμμένη την προσοχή μου και στην ενημέρωση από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Καντέλη. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε εμβόλυμα να έχουμε τον Γιάννη Καντέλη μαζί μας, γιατί ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος. Το διαβάζω μαζί σας. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Ο μέχρι πρότενος Υφυπουργός Οικονομικών είναι ο κύριος Κότσιρας. Όλα αυτά γιατί μετακινείται από το Υπουργείο Μεταφορών, μετακινείται ο κύριος Κυριανάκης στο κόμμα, αναλαμβάνει το κόμμα και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Οικονομικών στη θέση του Κότσιρα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπουργοποιείται για πρώτη φορά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιά. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος, γιατί παραιτήθηκε. Όχι, εδώ δεν έχουμε παραίτηση. Υφυπουργός Περιβάλλοντος, η Μαριλένα Σούκουλη. Εδώ είχαμε την απώλεια του αείμνηστου Ταγαρά. Υφυπουργός Περιβάλλοντος λοιπόν η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου πηγαίνει υφυπουργός εξωτερικών. Επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Χατζηβασιλείου, αφού το υπόθεση εμπλοκής του στον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε στο αρχείο, δεν διαπιστώθηκε το παραμικρό εις βάρος του. Οι ορκομοσίες θα γίνουν στην Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αλλαγή σε ό,τι αφορά τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αν δούμε βεβαίως, θα μας τα πει και ο Γιάννης Καντέλης. Επιστρέφουμε στο θέμα. Ο κύριος Πλεύρης, γιατί προσέξτε τώρα, λέγεται, εικάζεται ότι κάποιο από τα υλικά που θα χρησιμοποιούσε για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών ο Παλαιστίνιος θα μπορούσαν να έρθουν και από τη Λιβύη. Ξέρετε ότι από τη Λιβύη έχουμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές και προσπαθεί η κυβέρνηση να ελέγξει αυτό το κομμάτι, γιατί εκτός από μετανάστες μπορεί να έρχονται και άλλα πράγματα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, ήταν στον Αθένα.
4: Όταν πολλές φορές ακούτε περιπτώσεις που κάνουμε ανακλήσεις ασύλου, προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι που μπορεί να είναι λόγοι δημοσίας τάξεως, δηλαδή κάποιος να έχει απασχολήσει σε ένα δίκημα, μπορεί όμως να υπάρχουν και άλλες πληροφορίες. Συγκεκριμένως, από τις πληροφορίες που έχω, βρισκόταν από το 2023 και τότε είχε πάρει άσυλο. Προφανώς υπήρχε μια συνεργασία που δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω και έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εθνότητες που καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται σε ένα alert και το Υπουργείο Μετανάστευσης και παίρνει τις απαιτούμενες πληροφορίες.
0: Και ο κύριος Γιώργος Καλιακμένης στο Action για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, το πώς δρούσε και το πώς τον εντόπισαν και οι αρχές.
5: Ο συγκεκριμένος είχε μπει στη χώρα μας παρανόμως, ζήτησε πολιτικό άσυλο, το πήρε, είχε πάει στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη για σεζόν και εκεί φαίνεται ότι προσπαθούσε να προμηθευτεί κάποια υλικά που... Αυτός είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία, στο Κουάλα Λουμπούρ, από τον χειριστή του να φτιάχνει εκρηκτικά με υλικά τα οποία μπορείς να βρεις στο εμπόριο. Ομολόγησε ότι ανήκει στη Χαμάς, ίσως χτυπούσε κάποιο Ισραηλινό στόχο.
0: Στη Μέση Ανατολή θα πάμε, αλλά μας περιμένει και ο Νίκος Φιλιππίδης, γιατί έχουμε τις παρενέργειες από τα χτυπήματα εκατέρωθεν, τις παρενέργειες στην οικονομία, αλλά θα μου επιτρέψει και ο Νίκος, θα το καταλάβει. Σύνδεση αμέσως με τον Γιάννη Καντέλη. Πρόλαβα και είπα μία-δύο γραμμές από την ενημέρωση που εσύ μας παρήχες. Να μην κάνω εγώ το πονηρό, δικό σου είναι το ρεπορτάζ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Για τις αλλαγές που έχουμε, νωρίτερα ήρθαν. Σε άκουγα και στην τηλεόραση κάποιες συνδέσεις που λες ότι η Πέμπτη μου φαίνεται μακριά, έλεγες. Δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ αυτό το πράγμα με όλη αυτή τη φημολογία. Μάλλον θα γίνουν νωρίτερα ανακοινώσεις. Και πριν τελειώσει την κουβέντα σου, έχουμε ανακοινώσεις.
6: Ναι, γιατί όταν κάτι σε εισαγωγικά λέξη βρωμίζει τόσο πολύ και αρχίζουν όλοι στην κυβέρνηση.
0: Δεν έχει νόημα.
6: Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε σήμερα από την Βοστόνη, πήρε τις τελικές του αποφάσεις και έχουμε τις θυμιακές τελικά αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ούτε καν για ένα σχηματισμό. Είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Στην ουσία, την θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος με απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι η πρόταση για τον επόμενο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος την Τετάρτη, θα πάει ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο μέχρι τώρα υφυπουργός οικονομικών. Την θέση τώρα του κυρίου Κότσιρα θα εισέλθει για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Πειραιά. Ενώ στην θέση του κυρίου, στη θέση του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε την περασμένη εβδομάδα από τη ζωή, υφυπουργός περιβάλλοντος θα αναλάβει η κυρία Τσούκουλη. Επίσης, στο κυβερνητικό σχήμα θα επανέλθει ο κύριος Τάσος Δετσιβασιλείου στα καθήκοντα του υφυπουργού εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Άρα δεν αλλάζει τίποτα σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου. Παραμένει ο κύριος Μαρινάκης, έτσι δεν είναι?
6: Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε επίπεδο υπουργών. Όλοι παραμένουν στα καθήκοντά τους. Οι υπόλοιποι έχουμε στην ουσία την είσοδο στην κυβέρνηση τριών νέων υφυπουργών, τριών βουλευτών, εκ των οποίων οι δύο για πρώτη φορά αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα. Η ορκομοσία, Σπύρο, θα γίνει την Παρασκευή ενώπιον του κυρίου Τασούλα, την Παρασκευή το μεσημέρι. Περιμένουμε να δούμε τι ώρα ακριβώς, αλλά τα ονόματα αυτά είναι. Πλέον ορκομοσία την Παρασκευή, αμέσως μετά αναλαμβάνουν τα νέα τους καθήκοντα.
0: Επειδή μίλησες για την αναπλήρωση τη θέση του αείμνηστου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υφυπουργός η κυρία Σούκουλη αναλαμβάνει, είχαμε και μία παρέτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχει παραιτηθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έτσι?
6: Ναι, ο ίδιος στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Τώρα κυκλοφορούν και φήμες ότι αυτό συνδέεται και με την αποκάλυψη ενός κυκλώματος της πολεοδομίας.
0: Συνέπεσε και χρονικά γι' αυτό.
6: Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης αναρωτήθηκε στην ενημέρωση των κυβερνητικών εκπροσώπων, παρέμεινε στα όσα αναφέρονται στην επιστολή του κύριου Μπακογιάννη, δεν έδωσε κάποια περαιτέρω λεπτομέρεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης. Και πάμε αμέσως στον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Δεν σε είχα πολύ στην αναμονή.
7: Όχι, μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλαγές. Πρώτα απ' όλα έχουμε νέο υφυπουργό οικονομικών.
0: Νέο υφυπουργό οικονομικών. Ο κύριος Κότσιρας, ικανότατος και γνώστης του αντικειμένου, ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Αν δεν κάνω λάθος εγώ.
7: Ναι, ναι, εννοείται ότι νομίζω προήχθη το γεγονός ότι από υπουργός έγινε να πληρωτήσει υπουργός, μάλλον ως προαγωγή εκλαμβάνεται. Και έρχεται ένας άνθρωπος γνώριμος από το ρεπορτάζ των οικονομικών, το επιχειρηματικό, ο οποίος έκανε χρόνια επιχειρηματικό, μαζί κάναμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών. Και δηλαδή αρμόδιος για τα θέματα επί της ουσίας των φόρων. Αυτή είναι η δουλειά του Υφυπουργού των Οικονομικών, είναι η έδρα του Καραγιώρη Σερβία.
0: Νομίζω ότι πλεονέκτημά του, επειδή και έρχεται από το χώρο μας, είναι ότι γνωρίζει καλά τα της αγοράς, τους ανθρώπους της αγοράς, το πώς λειτουργεί η αγορά. Και ένας επιπλέον λόγος είναι, νομίζω, για την υπουργοποίησή του, ότι είχε δώσει πολλές μάχες και σε δύσκολα πεδία.
7: Σωστό. Και θα έλεγα ότι συνδέει λίγο την ιστορία φόρη, επιχειρηματικότητα, με ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι. Είναι χώροι στους οποίους καταπιάνεται και νομίζω θα έχουμε πολλά να δούμε το επόμενο διάστημα. Το λέω αυτό ενώ ψηδεύει.
0: Ωραία. Ας φύγουμε από το, από το νέο κυβερνητικό, σχήμα. Μην μιλάμε για την αναπλήρωση τώρα 2-3 θέσεων. Και πάμε στη Μέση Ανατολή. Εκεί παρακολουθώ από το πρωί πάλι μία άνοδο των διεθνών τιμών εξαιτίας της επανέναρξης των εχθροπραξιών.
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τα χαράματα έχουμε αλλαγή σκηνικού, όχι εντυπωσιακή. Δηλαδή, άνοιξαν στο συν 4. Οι τιμές πετρελαίου μας έχουν συνηθίσει σε υψηλότερα όταν είχαμε αλλαγές και καμπές στην προσπάθεια να τα βρουν οι δύο πλευρές στην εποχή της ακιχηρίας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το Brent για παράδειγμα ανεβαίνει 2,5, είναι στα 95,4 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται σαν να εκτονώνονται σε ένα βαθμό οι ανησυχίες ότι κάτι μπορεί να συμβεί, ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά ακόμα. Και τα futures, δηλαδή το πώς εκτιμάται ότι θα ανοίξει το αμερικανικό χρηματιστήριο, το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακή πτώση την Παρασκευή παρεπτόντως για άλλους λόγους, κυρίως με τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και να κάνει. Σήμερα φαίνεται ότι θα ξεκινήσει θετικά. Άρα σιγά σιγά αρχίζει, δείχνει να απορροφάται, κυρίως γιατί οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει να μην αντιδράσουν, να μην κάνουν κάτι. Άρα θεωρείται ότι δεν υπάρχει πεδίο επί της ουσίας πλήρους ανάφλεξης στην περιοχή. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει δηλαδή σε μικρότερο βαθμό από ό,τι εκτιμούσαμε το πρωί την αγορά, την εχώρια αγορά των καυσίμων, η οποία βρίσκονταν και σε σταθερά πτωτικό επίπεδο και θα βρίσκεται και για αύριο, από όσο βλέπουμε τα στοιχεία από τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών. Δηλαδή αύριο να μένουμε συνέχιση με μικρότερο ρυθμό της μείωσης της τιμής τόσο στην αμόλυδο και στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο παρεμπιπτόντως σε μέσα επίπεδο είναι στο 2,01 η αμόλυδη και στο 1,74 το πετρέλαιο κίνησης. Τετάρτη το πιθανότερο είναι να έχουμε μια μικρή αύξηση απόρρια των όσων συμβαίνουν σήμερα από το πρωί.
0: Άρα αυτό που βλέπουμε από χθες να ξεκινήσει θα αρχίσει να δείχνει στο ταμπλό από τα μέσα της εβδομάδας και μετά.
7: Σωστά. Αυτό που ανεβαίνει από το πρωί περισσότερο με σταθερά πάνω από 5-6% είναι το φυσικό αέριο. Τιμές στο χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ. Εκεί ενδεχομένως να πιέζεται όχι μόνο από λόγους που έχουμε κάνει με εχθροπραξίες, αλλά και με στοιχεία που κυκλοφόρησαν που δείχνουν ότι, είναι χαμηλός ο βαθμός πλήρωσης των υπόγειων αποθηκών στην Ευρώπη εν ώψη του χειμώνα. Είναι κοντά στο 40%. Και πρέπει να φτάσουμε γρήγορα υψηλά. Άρα θα υπάρχει ζήτηση και οι τιμές είναι κοντά στα 50 ευρώ ένα θερμική μεγαβατόρα εκεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
7: Γεια σου, Σπύρο.
0: Συνέχεια, ο Νίκος Φιλιππίδης. Το πιάσαμε από την πλευρά των συνεπειών. Για να έρθουμε τώρα το τι έχει προκαλέσει όσα μας είπε ο Νίκος Φιλιππίδης, ως ΑΕΚ 30 Φιλίδης στο στούντιο. Καλώς ήρθες, ΑΕΚ.
8: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς την 100η ημέρα του πολέμου. Mm-hmm. Τη στιγμή που η προσοχή είχε στραφεί στις Αμερικανο-Ιρανικές επαφές και στα σενάρια αποκλιμάκωσης, η περιοχή επιστρέφει ξανά στη λογική των πυράβλων και των αντιπίνων και των επιπτώσεων που αναφέρατε πριν στη συζήτησή σας. Το πιο ανησυχητικό ίσως δεν είναι η ένταση των χτυπημάτων που βλέπουμε το τελευταίο 24ωρο, είναι ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει πού βρίσκεται το όριο της κλιμάκωσης ή ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα, έτσι λίγο συνοπτικά να τα πούμε για τους ακροατές μας, το Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον 3 πυραυλικά κύματα εναντίον του Ισραήλ. Το Τελαβίβ απάντησε με εκτεταμένα πλήγματα σε στόχους εντός του Ιράν. Το Ισραηλινό στρατός δηλώνει ότι προετοιμάζεται ακόμη και για παρατεταμένη εκστρατεία. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι και εκείνη είναι έτοιμη για σύγκρουση μεγάλης διαρκείας και αφήνει ανοιχτές απειλές όχι μόνο κατά του Ισραήλ, αλλά και κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων και στόχων στις χώρες του κόλπου. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο της διαπραγμάτευσης, καλεί δημόσια το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν τα πλήγματα, να υπογράψουν μια εκεχηρία. Η Ουάσιγκτον βρίσκεται μπροστά σε αυτό το πολύ δύσκολο δίλημα αυτή τη στιγμή. Απ' τη μια στηρίζει τον στενότερο σύμμαχό της, ακόμη κι αν και τα Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου δεν άκουσε τις συμβουλές του Τραμπ να μην κάνει αυτή την επίθεση, στηρίζουν ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ισραήλ και απ' την άλλη προσπαθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση.
0: Δεν ξέρω αν είναι πρόφαση ή πραγματική αιτία, αλλά για κάποιο που θα πει ότι μα γιατί ξεκίνησε το Ιράν να πετάει πυράβλους στο Ισραήλ.
8: Ναι, η θριαλίδα αυτών των δραματικών εξελίξεων φαίνεται πως είναι ο Λίβανος. Φαίνεται, ναι.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν.
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε.
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
14: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
13: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
14: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
13: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
15: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
17: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
18: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονάδα.
17: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
21: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
22: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
21: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
2: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
2: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
23: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
25: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
26: Nova 931.
27: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
28: Sky 100,3.
29: Επίσης, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, προέκυψαν ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες, όπως για παράδειγμα στοιχείο, όπου δεσμεύτηκαν επιπλέον 500 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Προφανώς, για τέτοιες ποσότητες είναι μια μεγάλη επιχείρηση στον κλάδο. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Λοιπόν, και επιστρέφουμε με τον Σταύρο Ιωαννίδη μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σταύρο. Καταρχάς, η παρουσία σου και μόνο υποδηλώνει ότι θα μιλήσουμε για κάτι σχετικό με την άμυνα. Είχαμε την υπόθεση αυτή, την παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού, του κυρίου Δένδια.
30: Σωστά.
0: Αλλά δεν μπορεί να είσαι στο στούντιο εδώ και έχοντας μείνει τόσο καιρό στο Ισραήλ και ξέρω ότι τα παρακολουθείς από κοντά, χωρίς να σε ρωτήσω πώς το βλέπεις και τι πληροφορίες έχεις για όλο αυτό που βλέπουμε από τη μια βαλιστική, από την άλλη επιδρομή στην Μέση Ανατολή.
30: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα, Σπύρο. Πριν από πολύ λίγα λεπτά, οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας ότι θα προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός, εκτός αν ο Ισραηλινός στρατός επιτεθεί και πάλι στην Τάχεια, στο νότιο προάστιο της Βηρυτού. Αυτό, αν θέλει, συνιστά μια μεγάλη αλλαγή από την εικόνα που είχαμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα, διότι φαίνεται πως αυτός ο γύρος δείχνει τουλάχιστον να ολοκληρώνεται. Ας κρατήσουμε έτσι, μια πισινή, όπως λέμε, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Αλλά φαίνεται όμως ότι ολοκληρώθηκε γρήγορα. Είχαμε μάλιστα πριν από λίγο, φαντάζομαι τα έχετε συζητήσει αυτά και την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Σταματήστε το τώρα, μην πυροβολείτε κτλ.
30: Φαινόταν από το ξεκίνημα ότι δεν πάμε σε κάτι γενικευμένο, ότι μάλλον είναι μια ανταλλαγή χτυπημάτων που εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, έτσι,
0: και εσωτερικούς.
30: Και μην εκπλαγούμε αν επιταχύνει και τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτή η ιστορία, λες, ναι. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Αλλά από την αρχή δεν είχε αυτή την κλίμακα που να φανέρωνε ότι έχουν εμπλακεί πάλι.
30: Ότι σε πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο.
0: Πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, τι έχει γίνει στην Κύπρο?
30: Λοιπόν, χθες το απόγευμα ο Νίκος Δένδιας ταξίδευε προς την Κύπρο με το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας με ένα C-27 μεταγωγικό. Όταν φτάνοντας κοντά στο νησί, δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο που βρίσκεται στα κατεχόμενα. Στην Τύμπου, εκεί σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον μέσω του πύργου ελέγχου έγινε παρέμβαση στις επικοινωνίες του αεροσκάφους και μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16 τα οποία παρέμειναν σε απόσταση από το αεροπλάνο, δεν πήγαν να το αναχαιτήσουν δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
30: Έτσι, όμως η παρουσία τους και μόνο είναι εμφάνιση σημαίας αυτό, είναι επίδειξη δύναμης αν θέλεις. Και το ίδιο έκαναν και στο αεροσκάφος που μετέφερε τη Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας, την Κατρίν Βοτρέν, αλλά και τον Ολλανδό Υπουργό Άμυνας, διότι στην Κύπρο σήμερα γίνεται η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συζητούν πολύ σημαντικά πράγματα, τόσο για την κοινή άμυνα, την αμυντική βιομηχανία, αλλά πρόκειται να υπογραφεί και μια σημαντική συμφωνία ανάμεσα στην Κατρίν Βοτρέν και τον Βασίλη Πάλμα, τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή και την δυνατότητα μεταστάθμευσης γαλλικών δυνάμεων στο νησί, την εκπαίδευση με την Εθνική Φρουρά και βέβαια την προστασία των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και εφόσον χρειαστεί.
0: Άρα όπως εμείς και η Κύπρος εμβαθύνει την συνεργασία της με την Γαλλία.
30: Βλέπουμε έτσι μια γαλλική ομπρέλα, αν θέλεις, στην
0: Ανατολική
30: Μεσόγειο. Η Τουρκία προχώρησε σε αυτή την ενέργεια διότι ισχυρίζεται πως δήθεν παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της. Ναι. Εδώ βλέπουμε ξανά δηλαδή αυτά τα επιχειρήματα για, για τον επεκτατισμό ουσιαστικά της Τουρκίας.
0: Δέχεται τις κανονικές αρχές της Κύπρου. Δεν μπορεί να τις αποδεχθεί. Θα μας τα πει, γιατί νομίζω έχει βγάλει και ανακοίνωση πριν από λίγο. Βγήκε ανακοίνωση από την πλευρά της Τουρκίας για αυτό το επεισόδιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι αφορά μόνο τον Έλληνα υπουργό, το Γάλλο, τη Γαλλίδα και τον Ολλανδό.
30: Και τον Ολλανδό. Σωστά.
0: Δηλαδή σαν να επέλεξε που θα στοχεύσει.
30: Ναι, και μάλιστα όπως τουλάχιστον λέει η Κυπριακή Προεδρία, η οποία επιβεβαιώνει το περιστατικό, πρόκειται να προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να ενημερώσει τους εταίρους. Και βέβαια αναφέρθηκε στο θέμα και ο Νίκος Δένδιας κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, είπε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του για αυτό το νέο περιστατικό πρόκλησης. Και να θυμίσουμε κλείνοντας, Σπύρο, ότι και το 2020 πάλι σε ένα αντίστοιχο περιστατικό οι τουρκικές αρχές είχαν παρενοχλήσει το αεροσκάφος που μετέφερε τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, όπως είπαμε, πριν από λίγο η Τουρκία αποφάσισε να απαντήσει. Σε λίγο θα έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Ναι, σε λίγο θα τον έχουμε, γιατί επέλεξε να προχωρήσει μια απάντηση σε αυτά έτσι όπως διατυπώνονται από την πλευρά της Αθήνας. Τον έχουμε τον Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία διαψεύδει πληροφορίες, αλλά τις επιβεβαιώνει κιόλας. Πολύ παράδοξο μπορεί να ακούγεται αυτό που λέω.
0: Καταλαβαίνω.
4: Γιατί η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας αναφέρει και λέει ότι οι πληροφορίες είναι ψευδείς, οι πληροφορίες για περί παραενόχληση του αεροσκάφους του Νίκου Δένδια και των Ευρωπαίων Υπουργών και ότι τα τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό αέριο χώρο. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι σε 7 Ιουνίου 4 από τα 6 αεροσκάφη που επιχείρησαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο, δηλαδή Κυπριακή Δημοκρατία, παραβίασαν τον αέριο χώρο. Ακούστε τι λέει, παραβίασε τον αέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν στην Τουρκία. Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας και ήταν σταθευμένα απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο. Τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της, όπως την αποκαλούν, τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και δεν παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας. Κυπριακής Δημοκρατίας δηλαδή. Επιπλέον, και λέει δεν υπάρχει σε καμία παρενόχληση. Επιπλέον για τις 6 Ιουνίου λένε ότι στο πλαίσιο της επαιτίου της διοίκησης πολεμικής αεροπορίας πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής πτήσης της δεύτερης κυρίας διοίκησης αεροπορικής βάσης ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια ανάγνωση. Η Τουρκία αναγνωρίζει ένα αεροπόρο.
0: 6 μίλια, ίσα με τα χωρικά ύδατα.
4: 10 μίλια η Ελλάδα. Ακριβώς. Ναι.
0: Το θέμα είναι.
4: Η ανάγνωση πολλών γεγονότων.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι. Καλά, τώρα τα F-16 που σήκωσε ως προληπτικό μέτρο, προληπτικό ως προς τι. Δηλαδή, αλίμονο αν η Τουρκία δεν γνώριζε πως εκεί πήγαιναν.
4: Γνώριζαν υπουργοί άμυνας
0: των χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δηλαδή, φαίνονται αυτά. Φαίνονται. Αυτά είναι. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά μια και.
0: Ναι, ναι.
4: Όχι, να μείνουμε στο θέμα και μετά θα ήθελα να πω ένα ακόμα θέμα γι' αυτό.
0: Όχι. Σε αυτό ήθελα μια καταληκτική, ότι επέλεξε κιόλας τη Γαλλία με την οποία θα υπογράψει η Κύπρος Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής και την Ολλανδία που επίσης είχε υποστηρίξει την Κύπρο όταν δεχόταν τα ντρόν και τις άλλες επιθέσεις. Αυτό ήθελα να πω, αλλά μπορείς να προχωρήσεις, Μανώλη.
4: Όχι, αυτό το γνώριζαν και το γνωρίζουν. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, υπήρχε και μια πολύ εντυπωσιακή ταπεινή μας άποψη. Η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, όπου ο ίδιος είπε ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, και ότι σύντομα ελπίζει με πρόεδρο του Ερντογάν ότι θα μπορέσει η Τουρκία να πάρει την Ιερουσαλήμ.
0: Ναι, και υπήρχε και μια έντονη αντίδραση από την πλευρά τους των Ισραηλινών με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, που του λέει δεν θα γίνεις ποτέ πια αυτοκρατορία, ξέχασέ το.
4: Ακριβώς, και... ξέχασέ το, και ότι δεν η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη όπως έπεσε, θα αμυνθούμε όπως πρέπει και ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ισχυρού Ισραήλ που δεν θα δεχτεί ποτέ αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, και βλέπουμε ότι όσες γέφυρες και αν έχουν επιχειρήσει παράγοντες διαφόρων μεγάλων δυνάμεων, όσες προσπάθειες έχουν κάνει να ρίξουν γέφυρες, φαίνεται ότι αυτό το χάσμα παραμένει πολύ μεγάλο και αγεφύρωτο, ενώ μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
4: Και θα παραμείνει, νομίζω, γιατί τα συμφέροντα είναι διαφορετικά και καταλαβαίνετε ότι στο Ισραήλ, όταν βλέπουν από τη μία να εκτοξεύονται πύραυλοι από το Ιράν και από την άλλη να ακούνται η Τουρκία ότι θέλει να πάρει την Ιερουσαλήμ, είναι κάποια μηνύματα λίγο έντονα, θα λέγαμε.
0: Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Επτά στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Μητέα.
13: Το κλίμα
12: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
17: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και επιστρέφουμε με το σεισμό που ταρακούνησε όχι μόνο την Εύβοια, αλλά και την Αττική και άλλες πολλές περιοχές. Ένα σεισμό που έρχεται σε μια περιοχή που είχε εκδηλωθεί και πριν από περίπου ένα χρόνο. Οπωσδήποτε υπάρχει μια ανησυχία από τους κάτοικους και υπάρχουν και πολλές ζημιές από σπίτια τα οποία ταλαιπωρήθηκαν στον προηγούμενο σεισμό και ήρθε τώρα αυτός να τα αποτελειώσει. Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι ο άνθρωπός μας σε τέτοιου είδους γεγονότα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
30: Να είστε καλά. Έως τώρα έχουν γίνει αρκετές ζημιές, κυρίως στο Προκόπη και στη Δαφνούσα. Είναι οι δύο οικισμοί όπου έχουμε αρκετές ζημιές, τουλάχιστον 25 σπίτια. Έχουμε ρογμές, πτώσεις οβάδων και πτώσεις αντικειμένων. Ευτυχώς βέβαια χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν και δύο κλιμάκια από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και επίσης και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, ούτως ώστε να γίνουν γρήγορα καταγραφές των ζημιών και να αποζημιωθούν και οι κάτοικοι. Τώρα, επιστημονικά, τι συμβαίνει.
0: Συγγνώμη, αλλά και το θέμα είναι γιατί δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά κατοικήσιμα. Δηλαδή, αν έχουν πάθει ζημιές τέτοιες που μπορούν να κατοικηθούν ή ζημιές τέτοιες που δεν μπορούν. Γιατί από ό,τι είδα σε εικόνες, είναι και μερικά σπίτια τα οποία δεν μπορούν.
30: Δεν μπορούν.
0: Υπάρχει και μια πρόνοια για τους ανθρώπους που.
30: Κάποια δεν μπορούν. Και επίσης, στον δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο έλεγχο θα έχουμε τη γνωστή κλίμακα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, τώρα, επιστημονικά, έχουμε πάνω από 130 μετασεισμούς από χθες το μεσημέρι. Οι περισσότεροι βέβαια σεισμοί αυτοί είναι στην κλίμακα του 3, του 4, του 2, δηλαδή ναι μεν τα επίκεντρα είναι γύρω από το χωριό Προκόπη, νότιο-δυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας και γι' αυτό ακόμα και ένα ρίχτερ γίνεται αισθητό εκεί στους κατοίκους. Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες, ότι θεωρείται απίθανο να έχουμε ένα σεισμό μεγαλύτερο του 5,2 που είχαμε χθες. Δηλαδή δεν είναι στην σφαίρα του πραγματικού να έχουμε ένα μεγαλύτερο σεισμό εκεί. Άλλωστε και η περιοχή αυτή δεν έχει πλούσιο ιστορικό πάνω από 5,3-5,5. Το στοιχείο όμως που επισημαίνουν είναι το εξής, ότι μπορεί να γίνει ένας σεισμός αντίστοιχο με μεγέθος του 4,8.
0: Μισό λεπτό. Είχαμε ένα 4,3.
30: 4,8 στην αρχή, εχθές,
0: ναι.
30: Δύο λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι. Ώρα μία το μεσημέρι ακριβώς, δηλαδή δύο λεπτά μετά είχαμε ένα σεισμό 4,3 και δύο λεπτά μετά τη μία έγινε το 5,2. Μέσα δηλαδή σε 4 λεπτά είχαμε αυτούς τους 3 ισχυρούς σεισμούς. Από εκεί και πέρα όμως
1: είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού από ό,τι λένε οι επιστήμονες, δεν το αποκλίνουν δηλαδή, να έχουμε και μια αντίστοιχη μεγέθους σεισμική δόνηση.
0: Και με σπίτια λες που έχουν υποστεί ζημιές.
1: Και με σπίτια τα οποία έχουν ήδη ζημιές.
0: Ένα 4,8 ή ένα 5.
1: Θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, ναι, ναι, ναι. Εκείνο το θέμα. Τώρα οι έλεγχοι συνεχίζονται, δεν έχουμε προβλήματα στις υποδομές και τουλάχιστον άντεξαν εκεί τα χωριά του Δήμου Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Άννας από αυτή την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και αμέσως τώρα η διεθνή σας ενημέρωση με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Στην Κύπρο συνεδριάζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, στη Λευκωσία και οι απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέες ανησυχίες εκφράζει η Ευρώπη και νέες εκκλήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Η Γερμανία καθυστερεί την εφαρμογή κανόνων μισθολογικής διαφάνειας. Ενστάσεις από πλευράς ευρωπαϊκού δικαίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Λευκωσία φιλοξενεί σήμερα την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, ενώ οι Υπουργοί θα εξετάσουν και ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στην αντιμετώπιση του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οι συνθήκες για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε σήμερα από τη Λευκωσία η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλα στο περιθώριο της Συνόδου. Την ίδια ώρα στη Λευκωσία βρίσκεται και η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, δήλωσε αισιόδοξη για τη διεξαγωγή νέας διάσκεψης 5-1, επισημένοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική προετοιμασία. Στη Γερμανία τώρα και συγκεκριμένα εδώ, δίπλα στα γραφεία της Deutsche Welle στη Βόνη, ξεκινούν σήμερα οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος για τη διάσκεψη του ΟΗΕ τον Νοέμβριο στην Ατάλεια. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η διεθνής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνοντας το δελτίο μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, η οποία καθώς δεν εφάρμοσε εγκαίρως τους νέους κανόνες μισθολογικής διαφάνειας, παραβιάζει πλέον το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εξέπνευσε η προθεσμία που είχε δοθεί στα κράτη-μέλη για την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τους εργοδότες να παρέχουν πληροφορίες για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών που απασχολούνται σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο, αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς από χθες η εικόνα κατάρρευσης του Κρίστιαν Έριξεν μας ξύπνησε δυσάρεστες μνήμες από το Euro του 2021. Τότε που ο Δανός ποδοσφαιριστής είχε καταρρεύσει ξανά, βέβαια τώρα είναι πολύ καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα, αλλά όταν συμβαίνει...
18: Για δεύτερη φορά, εντάξει, ναι. Δεν θα γίνουμε... δεν θα πούμε εμείς στον καθένα του τι θα κάνει, αλλά νομίζω
0: προφανώς.
18: Ο οργανισμός του μάλλον του λέει να είναι πιο προσεκτικός. Δεύτερη κατάρρευση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας όμως τις αισθήσεις του, κάτι πολύ σημαντικό. Και σύμφωνα με τον ιατρό της Εθνικής Ομάδας της Δανίας, αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρει εισιτήριο. Ναι. Περαστικά
0: μακάρι,
18: του.
0: Μακάρι, βέβαια.
18: Να μην αντιμετωπίσει ποτέ ξανά κάποιο πρόβλημα. Είχαμε χθες και την εθνική μας ομάδα σε φιλικό αγώνα απέναντι στην νεανική Ιταλία. Δηλαδή, τώρα κακά τα ψέματα, ο Ντοναρούμα, ο τερματοφύλακας, ήταν ο πιο γνωστός και οι υπόλοιποι. Να το πω στην υπερβολή, στα σχολική εκδρομή, ο Ντοναρούμα μπροστά και οι υπόλοιποι από πίσω να ακολουθούν τον καθηγητή. Νίκησε η Ιταλία 1-0, κακή εμφάνιση από την εθνική μας ομάδα, προβλημάτισε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, απειλήσε ελάχιστες οργανωμένες επιθέσεις είχε και στις 9, μην ξεχνάμε, τρίτος τελικός για την Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 1-1 η σειρά, Όποιος νικήσει απόψε κάνει το πιο σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
17: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Έτσι κάπως πέρασε και αυτή η ώρα, οπότε σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να αρχίσει όμορφα η εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο να έχετε.
19: Άντε, προχώρα!
20: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το...
22: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Της χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails, εκλεκτά aperitifs και αρωματικές καλοκαιρινές δημιουργίες του Σεφ Στέφανο Παπανικολάου. Καθημερινά από το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Vertical Pool and Sunset Bar. 7ος όροφος. St. George Λικαπέτους, Λεωμένου 2, Κολονάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
24: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
25: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
24: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα.
27: Έρχονται στο Nova 931.
28: Μια προσφορά.
29: Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
31: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9:31.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν.
7: Γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα.

0: στο ictiodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541-066-566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε: πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα snack δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια.
10: Δικά. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε.

για το δικό σου Θεό. Μαζί σου θα καώ, της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια, πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του.

0: μπαμπερό.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγική απόλαυση.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
14: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό.
13: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
15: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα.
1: Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
18: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
17: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
18: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
17: Sneakers για κάθε μέρα.
18: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
17: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
18: 50 χρόνια, σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
17: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
19: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Nova 931.
2: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την κενόξη. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών.

0: κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες, για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΞ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΞ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ, με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
8: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
9: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
11: Νόβα 931.

0: Σου απαντάω. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25 410 22 752. Για την Κομωτινή, 25 310 33 576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 931.
13: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι... Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια.

0: Delivery.
1: Dino's Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Είναι ατέριαστη και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.
4: Των συγκρούσεων με το Ιράν και τη Χεσμπολάχ. Νωρίτερα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αποφασίστηκε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά από πίεση του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας όμως ότι δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξίος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να διατύπωσε αντιρρήσεις κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας τους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο μεταξύ, η Τουρκία επιμένει στη λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών. Μάλιστα, η τουρκική Προεδρία ισχυρίστηκε ότι 4 αεροσκάφη παραβίασαν τον λεγόμενο ενέριο χώρο του ψευδοκράτους. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος που ετοιμαζόταν να διοχετευθεί στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα Βόρεια Προάστια. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε επίσης νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπέβαλε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται προσωπικούς λόγους, αναφέροντας ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Σε ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του κ. Μπακογιάννη. Την 20χρονη αδελφή του κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει 24χρονο ύστερα από επεισόδιο μεταξύ τους που καταγγέλθηκε το πρωί της Κυριακής στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Ο 24χρονος που συνελήφθη φέρεται να άσκησε βία και κατά του σκύλου της γυναίκας. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για αποπείρα ανθρωποκτονίας αλλά και αποπείρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. 5 και 9 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ξεκινάμε με το καταπληκτικό μήνυμα της εβδομάδας. Γκώσαμε, λέει. Θα πείτε τίποτα για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, των πολιτών? Δεν βλέπω διέξοδο, λέει. Ούτε συνομιλείτε με ανθρώπους που έχουν επίγνωση αυτών. Καμία επίγνωση. Βέβαια. Είναι αυτό που λέμε μόνο εμείς ξέρουμε. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε τι τραβάνε. Οι υπόλοιποι δεν τραβάνε τίποτα, είναι καταπληκτικά. Να είσαι καλά, ρε Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη πάνω απ' όλα. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλός είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σου, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Στο 210-48-0-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις στη Ρούλα Βρετάκου και την Ελένη Μπουλιέρη.
1: Εκεί λοιπόν θα χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλέφωνο για τον διαγωνισμό μας. Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη μας κλήρωση για τα εισιτήρια τα οποία θα κληρώσουμε από την Minoan, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι σκέφτεστε Minoan Lines και το συνοδεύετε βέβαια με μεσογειακές δημιουργίες από το πιστοποιημένο κριτικό μενού αλακάρ στα εστιατόρια των πλοίων Φεστός Παλάς και Κνωσός Παλάς, καθώς και street food και τοπικά ποτά. Υποφεληθείτε λοιπόν από τις προνομιακές τιμές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο, από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5-12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Και μπορείτε να εγγραφείτε στο www.minoan.gr. Με την καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά της Minoan, δύο ενήλικες και δύο παιδιά ταξιδεύουν από Πειραιά προς Ηράκλειο, Κρήτη ή Μήλο, ή αντίστοιχα με γιο ταχύ και επιστροφή, από 396 ευρώ στην οικονομική θέση, από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα. Προς το τέλος της εκπομπής, εμείς θα κληρώσουμε για δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών εισιτήρια μετεπιστροφής με γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή τη Μήλο, ανάλογα βέβαια με τη διαθεσιμότητα και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
0: Όχι για το διαγωνισμό, αλλά για τις επικοινωνίες σας. Skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στην αρχή συντάξη αυτή τη εκπομπή. Γεια σου, Σοφάκη, τι γίνεται, όλα καλά? Ναι. Στα μικρόφωνα, Τζούνο Κούτρα, μέχρι τι 6 θα είμαστε εδώ. Πριν να συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη να μα πει τα νεότερα από τη φωτιά που καίει εκεί στην παραχώρα στο Λουτράκι, να πούμε ότι ο φίλο μα ο Δημήτρη ο Κυλάκο μα ενημερώνει ότι μετά το Φλίσβο, δεξιά, έχει μείνει ένα αυτοκίνητο που μεταφέρει κάτι. Ναι. Τρέιλερ. Δεν ξέρω, βρε Δημήτρη, δεν φαίνεται καλά. Μάλλον το έχεις υπαγορεύσει και καλά κάνεις, ενώ οδηγείς, ας πούμε, γι' αυτό ήρθε. Αλλά ναι, έχει μείνει ένα αυτοκίνητο, τέλος πάντων, μετά δεξιά στον Φλίσβο. Ο Σωτήρης επέστρεψε. Sorry, αυτό πήγαινε για την άλλη διάδα, όχι για εσάς.
1: Ναι, μάλιστα, εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Πορτοψάλτη να μας πει τι γίνεται με την δασική φωτιά εκεί στην παραχώρα στο Λουτράκι. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλό
0: απόγευμα,
1: Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλό απόγευμα. Γίνεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να περιοριστεί αυτή η φωτιά που καίει η δασική έκταση. Και το θετικό είναι τουλάχιστον ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν φαίνεται να κατευθύνεται προς κάποιες διάσπαρτες κατοικίες που βλέπαμε να μην απέχουν πάρα πολύ σε κάποια από τα βίντεο από το σημείο της φωτιάς ανάμεσα στην Περαχώρα και στην λίμνη που λιαγμένη στην περιοχή κοντά στο Λουτράκι. Είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται με κινητοποίηση και εναέριων μέσων. Μιλάμε για 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο τα οποία έχουν, με συγχωρείτε, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία έχουν σπεύσει για να συνδράμουν στις προσπάθειες των 56 πυροσβεστών και των πεζοπορών τμήματων της 1ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ που επιχειρούν να προσεγγίσουν την φωτιά. Αυτό το οποίο έχουμε ως νεότερη ενημέρωση πέρα από τις προσπάθειες κατάσβεσης είναι ότι υπάρχει και μια πρώτη εικόνα από την επιτόπια έρευνα των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος και φαίνεται τουλάχιστον ότι η φωτιά, υπάρχουν ενδείξεις ότι ξεκίνησε από την κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα το οποίο έφερε μεταλλικό δίσκο. Αναμένεται να υπάρξει σύλληψη. Υπάρχουν αρκετές προειδοποιήσεις και χρειάζεται προσοχή, γι' αυτό το αναφέρουμε, για αυτό το λόγο, γιατί συνήθως σε τέτοια δύσκολα σημεία είναι καλό να υπάρχει προσοχή με τις εργασίες, γιατί μιλάμε για μια αμυγός δασική έκταση με πεύκα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές οι εργασίες ήταν κοντά σε αυτό το σημείο και η φωτιά πολύ γρήγορα απέκτησε δυναμική και χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί ακόμα και το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
1: Όχι να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, δεν έφυγαν.
2: Να είναι σε ετοιμότητα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όταν υπάρχει μια φωτιά που παίρνει γρήγορα διαστάσεις, αυτό συμβαίνει και αφορά όχι μόνο τον κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίσουν καμιά φορά κάτοικοι, είναι για να μπορούν να γίνονται απρόσκοπτα και οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής και η προσέγγιση αυτών των σημείων. Τώρα, είναι πάρα πολλές οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Η εικόνα τουλάχιστον που φαίνεται είναι ότι θα χρειαστεί λίγη ώρα για να μπορέσει να γίνει αυτή η κατάσβεση στο συγκεκριμένο σημείο, λόγω της δασικής έκτασης και της δυναμικής που είχε αποκτήσει στο πρώτο στάδιο της η φωτιά. Φαίνεται τουλάχιστον η κατεύθυνσή της, και αυτό όπως είπαμε είναι το θετικό, να μην είναι προς κάποιο κατοικημένο σημείο τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Γεια σου Γιώργο, οτιδήποτε νεότερο υπάρχει βεβαίως μας διακόπτεις και μας ενημερώνεις. Ο Γιώργος λέει από Παρίσι για Μασαλία, δεν μπορώ άλλο, λέει, στεναχωριέμαι πάρα πολύ με τις φωτιές, πρέπει να είναι η τελευταία πυρκαγιά. Δεν θα είναι η τελευταία πυρκαγιά, είμαστε ξεκάθαροι. Επίσης ρε Σωτήρη, καλά ο Κολοκυθάς, είναι upper class, δεν το συζητάμε, πώς να ξέρει τα προβλήματα των πολιτών. Η Μαρία δεν είναι το ίδιο νομίζω. Μην τα κάνετε, τα βάζετε όλο στο τσουβάλι. Έτσι είναι. Ο Πέτρος λέει: Χρήστο, έφυγε άλλος ένας από τη δυναστεία των Bulls και με επική ατάκα. Stacy King, ο οποίος ένα βράδυ που αυτός έβαλε ένα πόντο και ο Jordan 69, βγαίνει στη συνέντευξη τύπου και λέει το αμίμητο: Σήμερα εγώ και ο Jordan βάλαμε 70 πόντους. Σωστό. Έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Κατά τα λοιπά, έχουμε ανασχηματισμό. Θα μας τα πει τώρα ο Γιάννης Καντέλης πώς κατέληξε ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτά τα θέματα.
1: Και πολύ γρήγορα σε σχέση με αυτό που αναμένονταν, έτσι, ναι. Γιατί όλοι το μέγαρο Μαξίμου διέρεε ότι θα είναι την Πέμπτη.
0: Και μετά, τους πιστέψατε
1: εσείς. Ναι, μετά την ανακοίνωση για τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε έλεγαν ότι θα γίνει πρώτα αυτό και μετά θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Αλλά ενόχλησε από ό,τι φαίνεται πολύ η ονοματολογία και το Σαββατοκύριακο και, και τα πολλά ονόματα τα οποία κυκλοφόρησαν όλες τις τελευταίες ημέρες. Και επομένως ο Πρωθυπουργός, ερχόμενος από την Αμερική, είπε να το κλείσει αυτό το θέμα με βασική θέση αυτή του κυρίου Μαρινάκη, στην οποία παρέμεινε ο ίδιος παρά το γεγονός ότι έλεγαν ότι αυτός θα είναι ο πρώτος που θα αντικατασταθεί.
0: Ναι. Ωραία. Θα μας τα πει και ο Γιάννης στο ρεπορτάζ αργότερα. Κανονικά. Να πούμε επίσης ότι η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Κάποιοι εκτιμούν ότι με τη σύλληψη του 37χρονου και κάποιες άλλες συλλήψεις που έγιναν στην Κύπρο, πιθανότατα να έχει χτυπηθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πυρήνα της Χαμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πληροφορίες λένε πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του συγκεκριμένου εκμεταλλευόμενοι πληροφορίες της Μοσάντ των Ισραηλινών που πήγαν στην Κύπρο και από την Κύπρο ήρθαν σε εμάς. Και πώς έγινε αυτό? Ο συγκεκριμένος Παλαιστίνιος είχε κάνει ένα ταξίδι στη Μαλαισία, αφού είχε πάει Γενέβη, Ζηρίχη, Μόναχο κτλ. Οι Ισραηλινοί δεν τα αφήνουν αυτά στην τύχη τα πράγματα. Τον παρακολούθησαν και καταλάβαν ότι αυτός κάτι είναι εκεί, κάτι ετοιμάζει, γιατί λέει ότι η εκπαίδευσή τους, πληροφορίες τουλάχιστον λένε, ότι η εκπαίδευσή τους γίνονται σε στρατόπεδα της Μαλαισίας, σε συγκεκριμένα στρατόπεδα της Μαλαισίας. Για να δούμε. Όλα καλά. Ευτυχώς λειτουργήσε εδώ το σύστημα. Ο κύριος Βαγγέλης Κοκολάκος είναι μαζί μας, συνάδελφος μας ο Βαγγέλης, ο οποίος βρίσκεται στην Εύβοια. Είχαμε σεισμικές δονήσεις, μεγάλες. Τις ακούσαμε και εδώ στην Αθήνα χθες, για τα καλά. Η αλήθεια είναι κάποιοι, κάποιοι άλλοι όχι πάλι. Πάμε να δούμε πώς έχει κατάσταση εκεί στην Εύβοια. Γεια σου Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα. Από την Εύβοια φαίνεται πως αποκλιμακώνεται η κατάσταση. Δεν έχει καταγραφεί κάποιος ισχυρός σεισμός από τα ξημερώματα, οπότε και καταγράφηκε η τελευταία σεισμική δόνηση άνω των 4 βαθμών της κλίμακας δίκτυας, μια σεισμική δόνηση 4,3. Σήμερα το πρωί είχαμε αυτοψία από κλιμάκια του Υπουργείου πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης, κυρίως σπίτια στη Δαφνούσα και στο Προκόπη. Καταγράφηκαν ζημιές σε περίπου 70 οικίες. Πολλές από αυτές κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλες για κατοικία. Πρέπει να γίνουν κάποιες επισκευές. Γι' αυτό το λόγο ο Δήμος Μαντουδίου έχει ζητήσει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να προχωρήσουν και πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις που χρειάζονται οι κάτοικοι που διαμένουν σε αυτά τα σπίτια.
1: Μάλιστα. Τα σπίτια αυτά κυρίως είναι απομακρυσμένα και μένουν και ηλικιωμένοι άνθρωποι, Βαγγέλη, έτσι.
3: Παλιές κατοικίες, πετρόπτυσες, στις οποίες ναι, μένουν ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι τρόμαξαν, λαχτάρισαν εχθές το μεσημέρι, μένουν και μόνοι τους. Κάποιοι από αυτούς εγκλωβίστηκαν μέσα στα σπίτια τους, όπως η κυρία Ευγενία στην περιοχή της Δαφνούσας, με την οποία συνομιλήσαμε και χθες και σήμερα. Και έσπευσαν κάτοικοι από τα διπλανά χωριά προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς από τις σεισμικές δονήσεις. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι έχουν από τα σπίτια τους, και αυτό που μας λέγανε είναι ότι μόλις πριν από 2 μήνες είχαν καταφέρει να ξαναχτίσουν τις κατοικίες τους, καθώς είχαν πληγεί ξανά πριν από περίπου 1 χρόνο, το Μάιο του 2025.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φαινόμενο πάντως εξελίσσεται σύμφωνα με τους επιστήμονες φυσιολογικά, δηλαδή υπάρχουν μετασεισμοί, που σημαίνει ότι στους 3 πρώτους που έγιναν αισθητοί και στην Αθήνα υπήρξε και ο κύριος σεισμός. Παρακολουθείτε βέβαια το φαινόμενο, γιατί είναι έντονο το φαινόμενο των μετασεισμών. Λοιπόν, νάτος και ο Γιάννης Καντέλης. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, για τον ανασχηματισμό. Τώρα στα όρια των
4: ανασχηματισμών.
1: Όχι, δεν είναι ανασχηματισμός. Αυτό είναι αλλαγές. Βέβαια, έχει μια σημασία το γεγονός ότι ανακοινώθηκε σήμερα, ενώ όλα έδειχναν Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση του τυπικού πράγματος για τον Κυρανάκη.
4: Πίστευες ότι θα γίνει Πέμπτη?
1: Όχι, αλλά δεν το πίστευα για σήμερα.
4: Προς την εκπομπή τι λέγαμε.
1: Ναι, δεν το πίστευα για σήμερα. Έλεγα ότι θα είναι αύριο ή μεθαύριο.
4: Okay.
1: Ή Τετάρτη πριν την ανακοίνωση του Κυρανάκη.
4: Είχε πάρει τέτοια διάσταση πλέον.
1: Που... Τα ονόματα δηλαδή.
4: Τα ονόματα, και από τη στιγμή που φάνηκε ότι γύρισε από την Βοστόνη έχοντας αποφασίσει να μην κάνει αλλαγές στο Μαξίμου, δηλαδή να μετακινηθεί ο Κυρανάκης στο Μαξίμου στο
1: μεταφορό,
4: και θα γινόντουσαν μόνο στην ουσία αναπληρώσεις αυτών οι οποίοι αποχώρησαν, ο κύριος Κυρανάκης βασικά που αποχώρησε για το κόμμα και ο αείμνηστος Νίκος Σταγαράς, άρα δεν υπήρχε λόγος να καθυστερήσει όλο αυτό και να σύρεται μέχρι την Πέμπτη. Επικράτησε η άποψη να μην γίνει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου, να μην αλλάξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω ότι αυτό έγινε γιατί είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η κυβέρνηση, σε λίγους μήνες να έχει εκλογές, να μπει σε μια διαδικασία στην ουσία να πειραματιστεί σε αυτή τη θέση.
1: Ναι.
4: Διότι κανένας δεν εγγυάται ότι ο διάδοχος θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Ποτέ δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Και όταν και ο Μαρινάκης ως τώρα έχει ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο, δεν υπήρχε καμία ουσιώδης αιτία να μετακινηθεί. Η μετακίνηση του κυρίου Κότσιρα, εγώ τη θεωρώ πολύ λογική. Mm-hmm. Το όνομα σας το είχα πει το πρωί, και περισσότερο ήταν αίσθηση και διέστηση, διότι τέριαζε στα χαρακτηριστικά και του κυρίου Κυρανάκη και του κυρίου Μαρινάκη. Άρα ήταν μια προφανής επιλογή από το υπάρχουν κυβερνητικό σχήμα, διότι σε αυτή τη θέση ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα πήγαινε κάποιος ο οποίος είναι ήδη υφυπουργός, δεν θα μπαίνει κάποιο καινούριο στέλεχος. Και από εκεί και πέρα η επιλογή του κυρίου Χατζηβασιλείου για το Υπουργείο ήταν προεξοφλημένη την προηγούμενη εβδομάδα για το Υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός. Κυρία Σουλούκου που μπήκε.
1: Αυτό λέγονταν και από τότε που είχε την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι εφόσον τελείωσε από εκεί θα επανέλθει κάποια στιγμή στην κυβέρνηση και μάλιστα πάνω κάτω στην ίδια θέση. Ναι.
4: Πολύ σωστά, άρα νομίζω ότι κλείσαμε γρήγορα.
1: Ναι.
4: Τώρα αν όλα αυτά έχουν σχέση με τις εκλογές, νομίζω δεν έχουν σχέση.
1: Και όχι, έπρεπε να πληρωθούν οι θέσεις αυτές.
4: Έπρεπε να πληρωθούν οι θέσεις αυτές. Και προχωράμε. Πολιτική Επιτροπή την Τετάρτη. Εκλέγεται ο κ. Κυρανάκης γραμματέας. Η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως είναι
5: έκπληξη
4: σε προεκλογική.
5: Δεν μπορεί να γίνει.
4: Τι εννοείς έκπληξη?
5: Να μην εκλεγεί.
4: Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα.
5: Α, εντάξει. Κιμ Γιονγκούν, μετά φωνάζουμε για τον Κιμ Γιονγκούν.
4: Εντάξει, όποιο θέλει μπορεί να μαζέψει 15 υπογραφέ και να είναι υποψήφιο. Δεν θα υποθέσετε. Δεν θα πάει στα απόσπασμα όπω θα πήγαινε με τον Κιμ Γιονγκούν. Και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ούτω ή άλλω σε προεκλογική περίοδο.
5: 15 υπογραφέ πρέπει κάποιο να μαζέψει.
4: Από την Πολιτική Επιτροπή.
1: Και μετά να εκλεγεί.
4: Και μετά να εκλεγεί. Για να είναι υποψήφιο 15 υπογραφέ.
1: Ναι, 15 για να βαθύσει υποψηφιότητα. Μετά για το αν θα εκλεγεί ή όχι, άλλη ιστορία.
4: Ναι, έτσι είναι τα δημοκρατικά κόμματα. Έχουν διαδικασίες. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω αυτό που σας έλεγα, η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως είναι σε προεκλογική περίοδο. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες σήμερα στη Μακεδονία. Έχουν πάει κλιμάκια βουλευτών, τοπικών, υπουργών. Αυτό θα συνεχιστεί, θα γίνουν σε 4 περιφέρειες μέχρι να πάμε σε καλοκαιρινές διακοπές.
1: Ναι.
4: Τα υπόλοιπα εν ώψη ΔΕΘ. Και από εκεί μετά όλες οι ημερομηνίες, όπως έχουμε πει δεκάδες φορές, είναι ανοιχτές.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
6: Γεια σου Γιάννη.
4: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26 με 28 Ιουνίου 2026 με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτρες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3x3, γεγονός του καλοκαιριού, στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr. Μοναδική διαγωνισμή και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
7: Πάθες.
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Clear as the Sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Το Vertico Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Νόβα 931.
16: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Θα είναι γενικά αίθιος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημερική απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Η φωτιά στην Περαχώρα είναι σε εξέλιξη, επιχειρούν και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ξεκίνησε από ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα και συνεχίζει να καίει μια πευκόδη έκταση εκεί στην Περαχώρα. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε λίγο, μέχρι ότου η φωτιά τεθεί υπό μερικό αρχικά έλεγχο και μετά υπό πλήρη έλεγχο.
1: Για την ακρίβεια, επιχειρούν 106 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 1η, 6η, 9η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχουν πέσει πάνω στην πυρκαγιά. Δεν ξεκινήσαμε και πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων.
0: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλές πυρκαγιές οι οποίες ξεκινούν και σβήνουν σε πολύ γρήγορα. Συνήθως αυτές δεν ανακοινώνονται και από την πυροσβεστική ανακοινώνονται συνολικά στο τέλος του μήνα και κάποιες εξ αυτών βέβαια ξεφεύγουν όπως αυτή εδώ στην Περαχώρα. Θα δούμε την εξέλιξή της, αλλά τόσο πολλές δυνάμεις προφανώς θα τη θέσουν σε έλεγχο ή σε μερικό έλεγχο γρήγορα. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, να σας πω για την κίνηση, απλώς ότι στο καθοδικό του Κύφισο έχει πρόβλημα στην μεταμόρφωση. Αυτό το σημείο εντοπίζει το βασικό πρόβλημα. Το ανωδικό έχει εκεί στον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι διάφορα ζητήματα και η Αττική Οδός αρχίζει να φορτώνει εκεί από τη μεταμόρφωση και πάλι και προς την έξοδο και προς την είσοδο. Έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή προς το Φλίσβο, έχει δημιουργηθεί θέμα, και έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή από εδώ, από τον Σκάι προς τον Πειραιά. Πιθανότητα κάτι να έχει γίνει. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Κανάκη, είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Λουτρακίου. Γεια σας κύριε αντιδήμαρχε, καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.
1: Πώς είναι τα πράγματα?
2: Ευτυχώς τα πράγματα κυλούν ομαλά. Είναι η φωτιά να οριοθετηθεί. Ναι. Μετά από άμεση επέμβαση των ισχυρών μετεωρολογικών δυνάμεων, εναέριων, πολλών ομάδων των αθλητικών οργανώσεων του Δήμου και της γύρω περιοχής, κινητοποίηση του Δήμου που έχει γίνει με υδροφόρες, ιδιώτες, έχουν κάνει όλοι το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να οριοθετηθεί και να περιοριστεί η πυρκαγιά. Ευτυχώς είμαστε σε αρκετά καλό σημείο. Δεν πνέουν σκύρια άνεμοι στην περιοχή, οπότε ευελπιστούμε ότι τις επόμενες ώρες θα έχει τουλάχιστον οριοθετηθεί και δεν θα υπάρχει κίνδυνος.
0: Δεν απειλούνται κάποιοι οικισμοί?
2: Όχι, ευτυχώς όχι. Ήταν κάποια σπίτια στα οποία είχε φτάσει στο όριο η πυρκαγιά, αλλά χάρη στην επέμβαση των δυνάμεων έχει σταματήσει και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή προσπάθεια. Ελπίζουμε να τελειώσουν όλα πάρα πολύ γρήγορα.
2: Αμήν, αυτό ευχόμαστε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αντώνη Σετζολέτος εδώ μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη. Καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα.
1: Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα?
3: Πάρα πολύ καλά. Ελπιδοφόρα.
1: Τι ελπιδοφόρο έχουν αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί διαβάζω δεξιά και αριστερά, ακούω και δηλώσεις που γίνονται, ο κύριος Παπάς, ας πούμε, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει ο κύριος Άμελος τι ακριβώς εννοεί.
3: Νομίζω θα ξανασυνεδριάσουν τα όργανα.
1: Α, θα ξανασυνεδριάσουν.
0: Άρα δεν έγινε σαφές τι θέλει ο κύριος Φάμελος από μια ολόκληρη συνεδρία που κράτησε τόσες ώρες?
3: Εντάξει, υπάρχουν δύο σημεία. Πρώτον, αν ο Τσίπρας πει όχι, εγώ επιμένω, δεν κατεβαίνω με κόμματα και σχηματισμούς. Τι κάνετε? Ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει αυτόνομος. Δεύτερον, δεν ήταν ξεκάθαρος ποιος είναι ο δικός χάρτης για τη σύγκληση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς το εννοούν, πώς θα γίνει αυτό, από τη στιγμή που κιόλας έχει πει δεν δέχομαι βουλευτές και οι βουλευτές πρέπει να παραιτηθούν.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, εντάξει, ψηφίσαμε, πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτή η απόφαση εκεί προς το Σεπτέμβριο χρειαστεί μια επιβεβαίωση του συνεδρίου. Αυτό είναι τώρα σκέψη δική μου, έτσι, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Και μετά, έχοντας μια επιβεβαίωση του συνεδρίου, εκεί λένε πάμε να στηρίξουμε το κόμμα Τσίπρα.
0: Τι για να αλλάξει αυτή η απόφαση, δεν αλλάζει.
3: Τη Κεντρική Επιτροπή δεν αλλάζει. Μόνο το συνέδριο.
1: Τώρα, συγγνώμη, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
3: Αποφάσισε.
1: Ότι θέλουμε τον Τσίπρα.
3: Ναι.
1: Αν πει ο Τσίπρας, δεν παιδιά με ρωτήσετε εμένα.
3: Ναι, αυτό δεν σου είπα πριν.
1: Μου το είπες, αλλά αυτοί που είναι πολιτικοί και τα λοιπά και κυβερνούσαν τη χώρα όλοι αυτοί, δεν το έχουν σκεφτεί?
3: Νομίζω ότι φαντάζεστε ότι δεν θα μπορούσε να βγει τώρα μια απόφαση διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Μια απόφαση διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να βγει. Αλλά μια ανακοίνωση από την Ελλάς ή το κόμμα Ελλάς θα μπορούσε.
3: Βγήκαν πηγές από την Ελλάς.
1: Ότι τι?
3: Ότι εμείς δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων.
1: Κατάλαβες, σου λέω. Άρα τι πήρανε?
3: Πρόσεξε. Δεν τη λες και ενθαρρυντική, αλλά δεν τη λες και ότι του είπε, παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
1: Δεν σας θέλω καν. Μισό λεπτό τώρα, για να μην κρυβόμαστε. Είμαστε και πολλά κιλά, δεν μπορούμε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο Τσίπρας θέλει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό επιδιώκει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και αφού διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, μόλις διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πει. Εσά κάνει face control, κανονικό.
0: Θα διαλέξει δηλαδή.
1: Και να διαλέξει 1, 2, 3, 4, 5, 25, 45. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Ναι, βέβαια θα τον χάλαγε τον Τσίπρα να κατέβει η Ελλάς και απέναντι να έχει τον ΣΥΡΙΖΑ και να λέει σε αυτούς που τον κατηγορούν ότι έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι. Και μετά στις δεύτερες εκλογές, αναγκαστικά, πού θα πάει και ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θα πάει στον Τσίπρα.
0: Θα πάει στον Τσίπρα.
1: Ναι, δεν θα μπορούν να είναι υποψήφια τα στελέχη.
3: Δεν τα θέλει αυτά τα στελέχη.
1: Δεν τα θέλει. Ωραία. Άρα τι
3: και έτσι λύνεται και αλλιώς λύνεται.
1: Άρα θέλει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως υπήρχε κάτι πιο απλό να κάνει από όλα αυτά ο Τσίπρας, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ο Τσίπρας, αν αποφάσισε και πει, παιδιά, γυρίζω στο ΣΥΡΙΖΑ. Γυρίζω τώρα. Πριν την Ελλάς.
3: Ναι.
1: Κάνει κεντρική επιτροπή, συνέδριο κτλ. Τα κερδίζει όλα. Γιατί τα κερδίζει όλα? Λέει, εσύ και εσύ, όξο. Το κόμμα λέγεται Ελλάς. Έλατε κι εσείς μέσα.
0: Ναι.
1: Τι μας ταλαιπωρούν τώρα, ταλαιπωριώνται και οι άνθρωποι δηλαδή. Και υπάρχει και ένα θέμα αξιοπρέπειας, θέλω να πω, για διαφόρους. Οι οποίοι δεν απαντάνε, μην ενοχλήσουν τον Τσίπρα, να μένουν όμως και στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πάντως τώρα, ναι. Όσοι βγαίναν και έκαναν τοποθετήσεις υπέρ του Τσίπρα,
1: ναι.
3: Νομιμοποιούνται σε εισαγωγικά.
0: Μετά την απόφαση της Επιτροπής.
3: Υπάρχει απόφαση.
1: Ιου-Ιου-Ιου. Ερχόμαστε, ναι. Αλέξη.
3: Ναι, αυτό είναι το κέρδος.
0: Υπήρξε και μια πρόταση για συνάντηση.
3: Ναι, και αυτό νομίζω.
0: Εδώ τώρα η μπάλα πάει στον Τσίπρα, δεν πάει.
3: Ναι, ναι, και στο Φάμελο. Και οι δυο τους. Πρέπει να τα πούνε. Δηλαδή δεν γίνεται. Όχι πως δεν τα έχουν πει.
1: Ποιος να τα πει?
0: Ο Τσίπρας με το Φάμελο.
1: Τι να πούνε?
3: Να πούμε τι κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Τι κάνουμε, του
3: μια απόφαση.
1: Παρέδωσε ο Φάμελος το ΣΥΡΙΖΑ στο Βασιλιά και ο Βασιλιάς αρνείται να τους δει. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Μια ανακοίνωση δεν μπορούσε να έχει βγει κάτι.
3: Βγήκε διαρροή, σου λέω.
1: Αφού σε κατάρρευσε, χαιρέτησε την απόφαση και μετά το τράβηξε πίσω. Γιατί τα μισά λες. Έλα κι εσύ.
3: Το προσκάλεσε,
1: δεν
3: μπορώ.
1: Ναι, ναι, ελάτε. Τσαντιστήκαν οι άλλοι, σου λέει δεν του θέλω, ρε. Τι είναι αυτά που κάνει? Κομμωδία όλο.
0: Άρα όλα αυτά τα πράγματα τώρα, δηλαδή αυτή η συζήτηση θα κρατήσει τρεις μήνες μέχρι να πάμε στο συνέδριο, μέχρι να γίνει συνέδριο το Σεπτέμβριο.
3: Ηρέμησαν λίγο τα πράγματα, θα αρχίσουν αυτό που λες, τηλεφώνησε στον Τσίπρα,
0: ναι,
3: θα του δώσουν κάποιες μέρες.
0: Σου μίλησε.
3: Ναι, και είναι λογικό ερώτημα και εύλογο ερώτημα, λίγο διακοπές, λίγο από εδώ, από εκεί, νομίζω θα πάμε Σεπτέμβριο. Όπου ναι, ξαναφουντώσει.
0: 1,25, 1,8 νομίζω το συνέδριο.
3: Θα κάνουν πάλι όργανα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
1: Και άμα 27 Σεπτεμβρίου Μητσοτάκης κάνει εκλογές.
3: Ακόμα καλύτερα. Το δύσκολο είναι να κάνει Απρίλιο εκλογές.
1: Γιατί?
3: Γιατί τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σέρνεται όλο αυτόν τον καιρό?
1: Όχι, άλλο
3: και
1: λέω.
3: Οι βουλευτές τι θα κάνουν?
1: Ναι, αλλά θα κατέβουν αυτοί που θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Θα κατέβουν με τον Τσίπρα ή με τον ΣΥΡΙΖΑ?
3: Θα έχουν παραιτηθεί και κατέβουν με τον Τσίπρα.
1: Του θέλει ο Τσίπρας όμως?
3: Αυτοί που λένε ότι θα θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα, νομίζω ναι, του θέλει.
1: Τους θέλει.
3: Ναι. Νομίζω δεν έχει πρόβλημα. Άλλωστε και στο διαρροή που έκαναν λένε είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπείτε στο myelas.gr και γραφείτε.
0: Και γραφείτε.
3: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι. Τους ξεφτιλίζει, ρε.
0: Αυτό είναι μεγάλη όμως.
1: Αυτό είναι. Μισό λεπτό.
3: Όλοι ισότιμοι, σου λέει.
1: Κάτι έχει γίνει εδώ τώρα. Ο Τσίπρας έχει τα θέματα του.
3: Γιατί και οι άλλοι που βγαίνουν μπροστά στο
1: myelas
3: δεν έχουν μπει. Όχι, λέω για τους 10 που βγαίνουν μπροστά. Απλώς αυτός διαλέγει ότι η βιτρίνα μου θα είναι
1: δηλαδή,
3: αυτή.
1: Δηλαδή, μεγάλη να σε ρωτήσω κάτι. Άμα εγγραφώ εγώ στο My Ελλάς, θα με βγάλει μπροστά.
3: Εσένα θα σε βγάλει μπροστά.
1: Άσε μένα.
3: Θα σε βγάλει μπροστά.
1: Ναι.
3: Θα σε βγάλει μπροστά.
0: Μια επιλογή γράψω.
1: Άμα πάει ο Ηλίας ο Μπίρλας και γράψουν My Ελλάς με καλό βιογραφικό, τα πάντα κτλ. Θα τον βγάλει μπροστά.
3: Δεν αποκλείεται, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα τον δούνε. Αλλά κάντε αυτό που λες. Εκπρόσωπος τύπου.
1: Ψάχνουν εκπρόσωπο, γιατί έχουν την κυρία Κουφονικολάκου.
3: Όχι, παιδί, μου λέω ότι σε καλή θέση τέλος πάντων. Σαββός έχουν την Κουφονικολάκου.
0: Η Κουφονικολάκου, η οποία ξεκίνησε και με κάτι μηνύσεις, κάτι τέτοια.
3: Με έναν λογαριασμό του διαδικτύου. Ναι.
1: Ή έκανε μίτσι στο λογαριασμό.
3: Ναι.
0: Γιατί?
3: Κάτι έγραψε.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, η κομμωδία όλο. Εντάξει, οκ.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να γραφτεί ένα σύριαλ. Γιατί ταλαιπωριώνται τόσο πολύ? Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
3: Θα το γράψουμε εμείς.
1: Πάντως η πραγματικότητα είναι, για να καταλάβουμε λίγο και ποιος είναι και πώς είναι το σώμα των εκλογικών. Έχει δίκιο ο Τζούνος αυτό που είχε πει. Είπε ο Τσίπρας μια καλησπέρα. και πήρε 15%. Αυτό. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Στο Θησίο πήρε 15%. Φαντάσου τώρα να αρχίσει να ανακοινώνει πρόσωπα.
1: Θα αρχίσει
0: λίγο
1: να πέφτει.
0: Πρόγραμμα.
1: Τώρα θα αρχίσει να πέφτει.
0: Τώρα θα αρχίσει το ανάποδο.
1: Αν αρχίσει να ανακοινώνει προγράμματα, πρόσωπα, ήρθε ο Τάδα από το
3: ΣΥΡΙΖΑ. Για προγραμμάτιστο θα πάει. Έχει δίκιο. Αν αρχίσει και λέει τα ίδια πάλι.
1: Κάνει πλάκα τώρα. Εδώ ακούω κάπου διάβαζα τώρα ότι θα κατετοιμάσει πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Πάλι θα πάει να πει διαφορά.
3: Θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Τι
1: δεν άλλο. Θα πάει στη Δέθο, τι εκλεγμένο είναι.
3: Δεν έχει σημασία. Θα πάει στη Δέθο.
1: Θα πάει βόλτα. Θα πάει τα περίπτερα.
0: Θα πάει να πει Χρήστο μια καλησπέρα.
3: Θα πάει ω Ιωνία αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ιωνία αξιωματική αντιπολίτευση. Και θα αρχίσει να λέει το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη πάλι.
3: Νομίζω αυτό. Πρέπει να το προσέξει αυτό.
1: Και θα το βρούμε όλο να κάνουμε
0: ένα πιο προσεκτικό.
1: Είχε πει το 15 αυτό. Τώρα τι λέει.
3: Το 14.
1: Ωραίο, ωραίο. Έχει πλάκα όλο αυτό.
0: Έχει και τα θέματα του βέβαια. Γεια σου, κύριο Τσίπρας, γι' αυτό.
3: Γεια σου.
1: Τι έχει.
0: Γεια σου. Έχει και ο κύριος Τσίπρας τα δικά του θέματα.
1: Τι θέματα έχει.
0: Κοίταξε να δεις. Έφυγε από ένα κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγει από ένα κόμμα. Το κόμμα αυτό διαλύεται. Ήταν στόχος του κυρίου Τσίπρα να διαλυθεί το κόμμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν.
1: Τι δεν καταλαβαίνει δηλαδή από αυτά που βλέπει.
0: Όχι. Το κόμμα όντω έχει φτάσει στο 1,8. Προφανώ οδηγείται στη.
1: Βράσε το που έχει φτάσει το κόμμα. Αλλά... αυτά που κάνει ο Τσίπρας, τι καταλαβαίνει.
0: Ότι θέλει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τότε.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμω, δια τη άλλη πτέρυγα που είναι απέναντι από τον Φάμελο, σου λέει ότι παιδιά, εμεί δεν θα κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα κλείσουμε, θα υπάρχουμε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται που έχουμε πει και για κτίρια, για συγκρότητε και λοιπόν. Άρα το σχέδιο του Τσίπρα πετυχαίνει μέχρι ένα σημείο.
1: Γιατί πετυχαίνει μέχρι ένα σημείο.
0: Γιατί ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ που θα παραμείνει.
1: Μα το είπε πριν, Αντώνη.
0: Θα του ήθελε.
1: Ποιον θα ήθελε.
0: Δεν ξέρω ποιον.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ρε Γιάννη, τώρα συζητάμε, κάνουμε συζήτηση ενηλίκων ή όχι. Όποιον θέλει ο Τσίπρας, τον παίρνει. Είναι απλό.
0: Υπάρχουν κάποιοι που δεν πάνε και με τον Τσίπρα.
1: Ποιοι δεν πάνε.
0: Δεν λένε άνθρωποι ότι εμείς θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιο.
0: Πολλάκι για παράδειγμα θα πάει με
1: γιατί
0: τον Τσίπρα.
1: Γιατί ο Τσίπρας θέλει τον Πολλάκι.
0: Όχι.
1: Τότε τι συζητάμε.
0: Μα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα ήθελε ο Τσίπρας και να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πες μου έναν. Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω, δεν λέω για τα πρωτοκλασσά, τα λέω κάποια άλλα στελέχη. Εσύ λες ότι όποιον θέλει τον παίρνει.
1: Τώρα κάνουμε συζήτηση.
0: Ωραία. Άμα ήταν έτσι,
1: όποιος,
0: γιατί δεν κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όποιος θέλει. Πού να ξέρω
0: γιατί
1: εγώ,
0: δεν αναστέλει την
1: πρώτα του ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, τι μου το λες. Έτσι κλείνουν ένα κόμμα. Τι είναι το κομπερίπτερο. Όχι, ούτε τα περίπτερα δεν κλείνουν έτσι. Κλείνει ένα περίπτερο σε μια γειτονιά και γίνεται χαμός με τους κατοίκους. Με κοροϊδεύεις τώρα.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτή η συνεδρίαση που έγινε, ακριβώς αυτό το αντικείμενο είχε.
1: Ποιο να κλείσει ή να ανοίξει.
0: Αν θα αναστείλει τη λειτουργία του.
1: Κανένα αντικείμενο να στείλει. Αν θα συμπορευτούν ή όχι ήτανε. Πώς θα κλείσει ένα κόμμα, ρε παιδιά. Κρατική επιχορήγηση, τα κεφάλαια, τα αφημί, τα κτίρια. Τι θα γίνουν αυτά.
0: Άμα πει ότι αναστέλνω τη λειτουργία μου και πάω με τον Τσίπρα, θα
1: πάρει ο Τσίπρα. Αν πάρει ο Τσίπρα, που πρίκα, επιτρέπεται.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχει ένα κρατικό ραδιόφωνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μεταφερθεί η άδεια του κρατικού ραδιοφώνου από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΕΛΑΣ.
0: Μα
1: το
0: αν...
1: θέλει ο Τσίπρα, α πούμε, το κρατικό ραδιόφωνο.
0: Γιατί να μην το θέλει.
1: Συχνότητα. Γιατί δεν τη θέλει, πού να ξέρω. Χρέη ήταν στο. Γιατί απλήρωτα ήταν τα παιδιά που δουλεύαν εκεί. Και στην Αυγή και στο Κόκκινο.
0: Ωραία. Τότε, στην περίπτωση, συγγνώμη, στην περίπτωση που γίνουν εκλογές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράψει αυτό το ποσοστό. Όλα αυτά τι θα γίνουν. Όλα αυτά δηλαδή.
1: Πού να ξέρω, Ρίγα. Θα τα κάνουν σε καθάρι, θα τα πουλήσουν. Ξέρω και εγώ τι θα κάνουν. Πού να ξέρω. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι είναι κωμωδία όλο.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ το πρώτο σε αυτό το ημίωρο. Θα επιστρέψουμε να θυμίσουμε ότι έχετε 10 λεπτά ακόμη, λιγότερο από 10 λεπτά, για τον διαγωνισμό της Μινώαν. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για μία ή έναν τυχερό από εσάς με τα εισιτήρια.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
16: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
17: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι, πάμε.
19: Πού θα πάμε?
20: Κρήτη.
18: Μήλο.
17: Κρήτη λέω κι εγώ.
18: Μήλο.
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι. Ιούπι.
20: Πάει το ταμείο.
17: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ.
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μητέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Λοιπόν, και έχει έρθει η ώρα για την κλήρωση για τα εισιτήρια για την, από τη Minoan Lines. Είναι εισιτήρια για δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών. Εισιτήρια μετεπιστροφής με γιοταχή στο Ηράκλειο ή την Μήλο. Το λέω αναλυτικά, το δώρο μπορεί να αξιοποιηθεί από 5 Εβδόμου έως 20 Εβδόμου και από 1η Ενάτου έως 15 Ενάτου κατόπιν πάντα διαθεσιμότητας. Λοιπόν, κυρία Σοφία Καλαβρού είναι εδώ μαζί μας να μας πει ένα νούμερο από το 1 έως το 77, κυρία Σοφία.
1: Το νούμερο 50.
0: Το νούμερο 50.
2: Γιατί διαλέξεις το 50?
1: Τυχαία.
2: Όχι, λέω, γιατί διαλέξεις το 50?
1: Κανένας.
2: Σ' αρέσει το νούμερο?
1: Στρογγυλό είναι, αλλά εντάξει.
0: Ναι. Αυτή είναι η πρώτη κλήρωση και είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιωβάς, ο οποίος Γιωβάς είναι ο νικητής της πρώτης κλήρωσης που κάνουμε για τα εισιτήρια από τη Minoan Lines. Συγχαρητήρια, κύριε Αναστάση. Θα σας μιλήσουν για τις λεπτομέρειες, τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Κερδίζετε λοιπόν εισιτήρια για Ηράκλειο ή για Μήλο, δύο γονείς, δύο παιδιά έως 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής.

0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλά να περάσετε, καλό υπόλοιπο ημέρας, να προσέχετε, καλή εβδομάδα. Πάμε σε πολύ σπουδαία δουλειά τώρα, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν με πιστεύεις? Για μπάσκετ, πάμε να δούμε το Ολυμπιακό, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Πάμε να δούμε μια κυρία η οποία λέει το βάλε. Και να παραδώσουμε
1: κάτι σε αυτή την κυρία.
0: Τι είναι. Κι όμως είδες. Γατάκια. Λοιπόν, άντε, καλή εβδομάδα. Yes.
1: Γεια σας.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run.
10: Αυτό έρχονται στο Nova 931.
11: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
12: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το
2: πότε. Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος.
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά

0: Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, Pet Shop, Grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi. Στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
10: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Δευτέρας, 8η ημέρα του Ιουνίου. Μπήκαμε στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, πανηγυρικά και ωραία. Είμαι η Ελένη Παρπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της Δευτέρας. Εδώ θα τα πούμε όλα και από την καλή και την ανάποδη, στην αγαπημένη μας συχνότητα, στην έναρξη ενός καλοκαιριού με τα πιο ωραία χρώματα που φαίνεται ότι όλοι μας έχουμε να διαχειριστούμε μπροστά και τα εύκολα και τα δύσκολα. Μιλάω για μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο, στην οποία φυσικά όλοι μπαίνουμε και βιώνουμε κάθε καλοκαίρι. Μιλάμε για μια περίοδο που όλοι θα μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τις διακοπές που άλλοι θα κάνουν ή άλλοι δεν θα κάνουν. Πάντα τα καλοκαίρια μας φέρνουν μπροστά σε πράγματα που μπορεί να έρχονται και την τελευταία στιγμή. Θα έλεγα ότι καλό είναι να μην προγραμματίζουμε πάρα πολύ γενικώς τα καλοκαίρια μας, γιατί τα χρόνια έχουν αλλάξει και τα πράγματα γενικώς έχουν αλλάξει. Σήμερα λοιπόν, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, θα δούμε και τι αλλάζει στην ελληνική τηλεόραση την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν, αφού μιλάμε για τα τηλεοπτικά μας σήμερα, και τι ακριβώς θα μας φέρει η νέα τηλεοπτική σεζόν, πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Και όλα αυτά βεβαίως με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί για να περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες εδώ, στο Σου Έχω Νέα της αγαπημένης μας συχνότητας.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Δευτέρα σήμερα 8 του Ιουνίου και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην ελληνική τηλεόραση. Το βασικό συμπέρασμα για την επόμενη σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, είναι ότι ετοιμάζεται να ζήσει τηλεόραση μία χρονιά πολύ μεγάλων απαιτήσεων. Και το λέω αυτό γιατί οι σταθμοί δεν περιορίζονται πλέον σε ασφαλείς επιλογές, αλλά χτίζουν ένα πολυσύμφετο πρόγραμμα με φιλόδοξες παραγωγές. Θα υπάρχουν πολύ μεγάλες θεματικές ενότητες, θα υπάρχουν νέα πρόσωπα, θα υπάρχει όμως και ένας πολύ πολύ έντονος, ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Πλέον την ίδια ώρα η εξίσωση δεν λύνεται μόνο δημιουργικά, λύνεται και οικονομικά. Και το ζητούμενο εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι μια δύσκολη εξίσωση για να λυθεί, πώς να βγουν τα χρήματα και πώς η τηλεόραση να μην μοιάζει στο τηλεοπτικό κοινό να έχει έτσι συρρυκνωθεί, να φαίνεται πιο φτωχή. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επανερχόμαστε.
0: Και το καλοκαίρι Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στα τηλεοπτικά μας μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν, η οποία έρχονται και έρχεται, αυτή η τηλεοπτική σεζόν με φόρα. Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια διεύρυνση του πλαισίου ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕΔ που έχει να κάνει με πολλές εκπομπές. Θα μπουν πλέον ποιοτικά φίλτρα. Ο τρόπος που θα κατανεμηθούν οι πόροι δεν θα είναι απλώς όπως τις προηγούμενες σεζόν. Ένα project, κάτι που μπορεί να καθορίσει τη χρονιά, θα αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Θα υπάρξει συγκριτικό πλεονέκτημα σε εκπομπές και σε παραγωγές, οι οποίες φαίνεται να έχουν να κάνουν με το τηλεοπτικό κοινό και με το ενδιαφέρον που μπορεί να προσελκύσει αυτό το κοινό. Με λίγα λόγια, η νέα σεζόν δεν θα κριθεί μόνο στις κάμερες, στα πλατό και στα ποσοστά τηλεθέασης, θα κριθεί πάρα πολύ και στα ποσοστά της χρηματοδότησης. Περισσότερα θα πούμε σε λίγο. www.novaradio.gr

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Νόβα 931.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μιλάμε λοιπόν για την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε το αποκαλυπτικό σχέδιο για την ελληνική τηλεόραση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Σε μια περίοδο δημιουργικής ανάπτυξης αλλά και πολύ βαθιάς αναδιάρθρωσης, φαίνεται ότι θα κριθεί πάρα πολύ η νέα τηλεοπτική σεζόν στις χρηματοδοτήσεις που θα δοθούν από τον ΕΚΟΜΕΔ. Σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλά σίριαλ μπαίνουν και πάλι στο τραπέζι των συζητήσεων για το αν θα έχουν τη χρηματοδότηση που απαιτείται για να μπορέσουν να βγουν στον ανταγωνισμό.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός, να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
11: Nova 931.
12: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Θα σας πω παραδείγματος χάρη ένα έτσι project του Ανδρέα του Γεωργίου, ο οποίος μετακόμισε στο Μέγκα και μετά τη Γη της Ελιάς φαίνεται να δημιουργεί μια δική του διαφορετική κατάσταση. Να πούμε ότι είναι ένας δημιουργός που έχει υπογράψει πάρα πολλές διαδοχικές εμπορικές επιτυχίες. Έχει υπογράψει το τατουάζ, έχει υπογράψει τις 8 λέξεις, τον Μπρούσκο, τη Γη της Ελιάς. Και έρχεται τώρα με τις μπλε ώρες, με δημιουργική ομάδα. Και αυτές οι μπλε ώρες είναι ένα δραματικό θρίλερ με έντονα στοιχεία μυστηρίου και δράσης. Και υπάρχει ένα πολύ ισχυρό cast από πίσω. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η σειρά σχεδιάζεται και αναμένεται να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και μάλιστα σε ζώνη υψηλού ανταγωνισμού. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, εδώ που μιλάμε και σήμερα για όλα αυτά που θα συμβούν μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Διαφορετικοί προσανατολισμοί, φιλόδοξα σχέδια. Και πάμε να δούμε την ΕΡΤ, η οποία συνεχίζει να σχεδιάζει παραγωγές με ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Θα μιλήσουμε τώρα για το «Από Σμύρνη Σαλονίκη», που συνδέεται αφηγηματικά με το «Σμύρνη μου αγαπημένη» και αρχίζει να διευρύνει και το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε μεγάλες αφηγήσεις και δραματικές αφηγήσεις εποχής. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, μιλάμε για μια πολύ ωραία παραγωγή που την αναμένουμε με πολύ μεγάλη αδημονία.
3: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν?

0: ΣΕΚΕ. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
0: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
0: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
9: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα.

0: περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
1: Nova 931.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει και πρέπει να πούμε επίσης ότι ο Αντένα επιμένει σε μια πολύ μεγάλη έτσι δραματική και απαιτητική σειρά μυθοπλασία, το Dirty που ήδη παίζει το τρέιλερ του στον αέρα του Αντένα. Το Dirty από τους δημιουργούς που έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα με προηγούμενες επιτυχίες, έχει δράσει και μάλιστα αποτυπώνει μια Ελλάδα, μας μεταφέρει δηλαδή, στο κοινό της νυχτερινής Ελλάδας στα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και τα χρόνια του 80. Είναι μια σειρά που ποντάρει πάρα πολύ στο συνέστημα, στην ατμόσφαιρα, στο έντονο λαϊκό στοιχείο και νομίζω ότι είναι μια σειρά που θα φέρει πολύ ισχυρό αποτύπωμα, γιατί τα τραγούδια αυτής της εποχής έχουν μείνει τόσο πολύ στο DNA των Ελλήνων, των σημερινών 40-50-60 60-ριδων, τόσο πολύ έντονα που νομίζω ότι θα είναι μια από τις πιο ωραίες σειρές. Αν είναι πετυχημένη, θα τη χαρούμε πάρα πολύ φέτος.
1: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Το Μέγκα θα δώσει το δικό του ισχυρό παρόν, τώρα που μιλάμε για το τι θα συμβεί την επόμενη χρονιά. Δύο μαύρα πουκάμισα με το ισχυρό αποτύπωμα αυτή τη φορά του Λάκη Λαζόπουλου. Μια σειρά 140 επεισοδιών με φόντο την Κρήτη, με πυρήνα ένα καταστροφικό έτσι, ερωτικό ανταγωνισμό. Και βέβαια θα υπάρξει στο Μέγκα και ένα ωραίο δικαστικό ερωτικό θρίλερ, η Σύγκρουση, που φαίνεται να ενδιαφέρει και αυτό πάρα πολύ. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Λάκης Λαζόπουλος έχει και μία ακόμα σειρά που φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική. 17 βαλίτσες και μία μαύρη και έχει εξασφαλίσει μια σημαντική επιδότηση και χτίζεται ως μία από τις κωμωδίες με μεγαλύτερο ειδικό βάρος και από δίπλα της έρχεται και μία ακόμα, το Κάμπινγκ, μία ακόμα παραγωγή με λαϊκή έτσι αφήγηση, πολύ ωραία παραγωγή, η οποία φαίνεται να μας ενδιαφέρει και αυτή πολύ.
1: Nova 931.

0: Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, μιλάμε σήμερα για τα νέα project που έρχονται στα ιδιωτικά κανάλια μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν, που θα τα δούμε δηλαδή από τα τέλη του Σεπτέμβρη, μπορεί και από τον Οκτώβρη, στην τηλεόραση. Τώρα γίνεται ένα πολύ μεγάλο διάλειμμα πλέον. Στον Άλφα υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Η μυθοπλασία εκεί είναι το ζητούμενο. Θα ξεκινήσει με τα κενά μνήμης, μια κοινωνική ιστορία με στοιχεία θρίλερ. Να πούμε ότι ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης θα είναι ο πρωταγωνιστής, ενώ το ίδιο κανάλι προχωράει σε ένα ακόμα έτσι καθημερινό δράμα, το «Η ζωή στα χέρια σου». Παράλληλα, περιμένουμε και τον Άγιο Νεκτάριο, το Πατρόν, σειρές εποχής δηλαδή, που θα αποτυπώσουν ένα τελείως διαφορετικό στοίχημα. Πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, ότι η τηλεόραση φέτος θα αλλάξει τελείως την πορεία της. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα που υπήρχαν την προηγούμενη σεζόν και αυτή τη χρονιά θα υπάρξουν λίγες και στοχευμένες παραγωγές. Μπορεί να είναι και καλύτερα για το τηλεοπτικό κοινό, που τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί από πάρα πολλές σειρές που δεν είχαν και κανένα απολύτως ενδιαφέρον για τον κόσμο.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
4: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν.
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε.
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
10: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
9: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
2: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
12: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
12: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
12: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
12: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
14: Εδώ είμαστε, τηλεοπτικό ρεπορτάζ που τρέχει. Καλή εβδομάδα να πω σε όλους, μια νέα σεζόν που μπαίνει. Να πω ότι το καλοκαίρι προμηνύεται και πολύ ζεστό, διαβάζω διάφορα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Στην Αρκτική λιώνουν οι πάγοι, το καλοκαίρι του 2026 φαίνεται τα πράγματα να είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, διαφορετικά. Θα ζήσουμε ένα καλοκαίρι, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, με ακραίες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς καύσωνες, αλλά και πολλές καταιγίδες. Πραγματικά, αυτά που διαβάζω δεν θέλω καθόλου να τα πω, γιατί ένα καλοκαίρι έχουμε να περάσουμε καλά. Δεν μπορώ να νιώθω και όλο αυτό το πάρα πολύ δύσκολο που θα συμβεί στο κλίμα πλέον, που έχει αλλάξει εντελώς.
16: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Πάντως, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, είτε έχουμε καλοκαίρι τροπικό, είτε έχουμε καλοκαίρι ξηρό, είτε έχουμε καλοκαίρι μεσογειακό, το ζήτημα είναι ότι η κλιματική αλλαγή μας έχει φέρει μπροστά σε πάρα πολύ δύσκολες κλιματικές συνθήκες όλους. Και το ξεκινήσαμε την τηλεόραση και το καταλήγουμε τώρα στο κλίμα και στο πώς θα είναι το καλοκαίρι του 2026. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να το πούμε αυτό, γιατί είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο οι περισσότεροι επενδύουμε και στην ξεκούραση και στη χαλάρωση και στο να μαζέψουμε έτσι δυνάμεις για τον επόμενο, για το φθινόπωρο που θα έρθει. Θα έλεγα ότι περισσότεροι άνθρωποι ταλαιπωρούμαστε τα τελευταία χρόνια με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες τις οποίες προσπαθούμε όλοι να επιβιώσουμε και να τα καταφέρουμε. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, χρειάζεται πάρα πολύ πάλι. Θέλω να το πω σε όλους, μην εγκαταλείπουμε και να πούμε βέβαια ότι πρέπει να στηρίζουμε και πάρα πολύ τον εγχώριο τουρισμό, που είναι το μόνο που μας έχει μείνει έτσι για να μας δίνει χρήματα.
1: www.novaradio.gr.
2: Έχω

0: Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, το κεφάλαιο του Σου Έχω Νέα του σημερινού. Ξεκινήσαμε με τα τηλεοπτικά μας και κάναμε κάποιες σκέψεις με αναφορά στην κλιματική αλλαγή και στα καλοκαίρια μας που έχουν αλλάξει και τις οικονομικές συνθήκες που έχουν αλλάξει έτσι και αλλιώς και το κοινωνικό αποτύπωμα που αφήνουν πλέον τα καλοκαίρια μας. Θέλω να πω σε όλους ότι εύχομαι καλή εβδομάδα και αυτό το καλοκαίρι που έχει μπει, πραγματικά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μας φέρει μπροστά σε θέματα που μπορούμε να λύσουμε, σε προκλήσεις που μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας, να βγούμε νικητές κάτω από οποιασδήποτε κοινωνικές, οικονομικές και ηθικές συνθήκες θα φανούν μπροστά μας. Όλα είναι στο παιχνίδι. Σας ευχαριστώ για την καλή παρέα. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο πάλι μαζί εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και είναι το Σου Έχω Νέα της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γεια και χαρά.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
0: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-752. Για την Κομωτινή, 25310-33-576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Έρχονται στο Nova 931.
3: Μια προσφορά.
4: Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
5: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό. Yes.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
4: Νόβα 9.31.
5: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
6: Sky 100,3.
7: Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλιο πετρελαίου και χημικών προϊόντων ανοιχτά του

στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ άλλων καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι κατάλληλου κρέατος από εταιρεία με έδρα τα Βόρεια Προάστια. Το κρέας ήταν έτοιμο να διοχετευτεί στην αγορά. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Ταυτοχρόνως από ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες.

εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Στο μεταξύ, η Τουρκία επιμένει στην λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών, και μάλιστα η τουρκική Προεδρία ισχυρίζεται ότι 4 αεροσκάφη παραβίασαν τον λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν ένας ανηλίκος και οι γονείς του, καθώς το παιδί το απόγευμα της Κυριακής, οδηγώντας παράνομα μοτοσυκλέτα στη Σαντορίνη, παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό. Σε βάρος των τριών κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Και στα αθλητικά, σοκ στον Παναθηναϊκό λίγο πριν το αποσυνό τρίτο τελικό του Basket League με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο Τζοντι Όσμαν τέθηκε νοκάουτ με ενοχλήσεις στη μέση. Περνάμε αμέσως αναλυτικά στην παρουσίαση των ειδήσεων.

0: ετεροπροσδιορίσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με κόμματα, μονοπρόσωπα που έχουν προσωπική ατζέντα.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε σχέδιο και για οικονομική ανάπτυξη, ανθεκτική, παραγωγική, ανταγωνιστική, αλλά και για κοινωνική δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
2: Η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμα ανασχηματισμό. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Έχει ανάγκη από εκλογές.
3: Οι φαγωμάρες τους σε καμία περίπτωση δεν αφορούν την ουσία της κυρίαρχης πολιτικής.
4: Άνθρακας ο δίθεν εκλογικός ανασχηματισμός που δίθεν ήταν θησαυρός.
5: Το ΠΑΣΟΚ, παρά την τελευταία δημοσκοπική εκτόπιση στην τρίτη ή τέταρτη θέση, επιμένει να κλείνει την πόρτα σε ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι χορηγός του Τσίπρα, που είναι χορηγός πίσω και πάλι της Νέας Δημοκρατίας.
7: Καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο άγχος, αρκετός πανικός. Σε αυτό εντάσσονται και τέτοιου είδους σχόλια, τα οποία δεν έχουν καμία λογική τεκμηρίωση. Κανένα έρισμα ούτε στην πραγματικότητα, ούτε καν στην κοινή λογική.
8: Ο Τσίπρας έστρωσε το χαλί στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν επρόκειτο ποτέ να εκλεγεί αν δεν υπήρχε η αλγινή διακυβέρνηση Τσίπρα.
5: Στο μικροσκόπιο και οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο νέο κόμμα του.
9: Φυσικά και θα μας επηρεάσει. Πρέπει να έχουμε την επιχειρηματολογία μας που θα στερεί το ακροατήριο από οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε φιλοδοξία να δημιουργήσει ένα κομματικό σχηματισμό στα δεξιά μας.
10: Με κανένα από τα κόμματα του παλιού σκηνικού. Είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
5: Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή.

0: νωρίς το μεσημέρι.
1: Κλείνοντας, Γιάννη, τι μήνυμα στέλνει και αν με αυτές τις αλλαγές θα πάμε και στις εκλογές όποτε και αν έρθουν αυτές.
0: Αν οι εκλογές ειδικά έρθουν το φθινόπωρο, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες αλλαγές. Θα πάμε με αυτό το σχήμα και είναι δεδομένο, αυτό μας το λένε και οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι σίγουρα στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι και τις εκλογές, τουλάχιστον 40 μέρες πριν όπως προβλέπει ο νόμος διαδιαπολιτευτεί, δεν θα δούμε κάποια αλλαγή.
2: Ανασχηματισμός λοιπόν. Θεαματικές αλλαγές δεν είχαμε. Άρα, γιατί τώρα και γιατί αυτές οι επιλογές, ο Παναγιώτης Λάμπιας στο ρεπορτάζ.
3: Όταν πλησιάζουν οι εκλογές, είναι θέμα μηνών. Είναι 4 μήνες, είναι 6, άντε 2, 8. Δεν πας να κάνεις αλλαγές μεγάλες για τον εξάπλο λόγο. Ένας πρωθυπουργός μπορεί να ευχαριστήσει 4, 5, 6. Θα δυσαρεστήσει 106. Οι βουλευτές είναι εκεί και περιμένουν.
1: Άρα το ζήγησε.
3: Το ζήγησε και προφανώς δεν βλέπουμε κανένα πάγκο. Δεν υπάρχει κανένας Μαραντόνα στον πάγκο να καθυστερεί να τον βάλει στο μάτς. Άρα λοιπόν έμεινε στην πεπατημένη, έμεινε σε αυτούς που ξέρει και εμπιστεύεται και πάει παρακάτω. Θα μου πεις, μα είσαι σίγουρος δεν θα κάνει άλλες αλλαγές? Σίγουρος δεν είμαι για τίποτα. Και δεν πρέπει να είμαστε για τίποτα σίγουροι. Και εν πάση περιπτώσει, την προηγούμενη εβδομάδα οι φήμες ανατροφοδοτήθηκαν και από κυβερνητικές πηγές. Δεν έγινε δηλαδή κατά τύχη, ούτε το έκαναν οι δημοσιογράφοι.
1: Και τα ονόματα
3: για να είμαστε εξηγημένοι. Ναι, μέχρι ακόμα να σου πω ότι άκουσα και την επιστροφή του Θόδωρου Ρουσόπουλου.
1: Και τελικά εκεί λοιπόν, τι έγινε?
3: Αποφάσισε ο πρωθυπουργός ότι θα πάει με τα σίγουρα. Δηλαδή πια ο κ. Μαρινάκης είναι τόσα χρόνια στη θέση, την καλύπτει με επάρκεια και έχει το κεφάλι του ήσυχο ο πρωθυπουργός. Ως εκ τούτου δεν υπήρχε λόγος. Θα μου πεις τώρα ο κ. Μαρινάκης θα φτιάξει τα τρένα που έφυγε και πάει στο κόμμα. Μάλλον όχι, δεν προλάβαινε να κάνει κάτι.
1: Αλλά θα φτιάξει το κομματικό μηχανισμό ενώ εκλογών.
3: Έχουν ανάγκη να φτιάξουν ένα κόμμα και είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι ένας πολιτικός. Αυτή είναι η προσδοκία τους. Και αυτός που πάει στη θέση του είναι ένα νέο πολιτικό πρόσωπο με επάρκεια κατά τα λοιπά. Συνεπώς εξηγεί γιατί επέλεξε αυτόν. Δεν μπήκε σε περιπέτειες δηλαδή να δυσαρεστήσει κάποιους, να ευχαριστήσει κάποιους άλλους. Έκανε μια διευθέτηση εσωτερική και κάπου εκεί τελειώνει η συζήτηση. Κοίταξε, όταν μιλάμε για μήνες, δεν έχει πολλά περιθώρια με κυβέρνηση να κάνει ευρείες αλλαγές. Έτσι κι αλλιώς, σε ένα μήνα μπαίνουμε σε περιβάλλον διακοπών, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, τι έμενε, τι είναι ο κάβρος εντός ζουμί του.
1: Έχεις ένα δίκιο, ωστόσο εγώ θα ρωτήσω αν ο κύριος Μητσοτάκης αυτό ήταν αρχικά το πλάνο του ή άλλαξε στην πορεία και όχι γιατί τα πρόσωπα υπήρξαν καραμπόλες ή γιατί δεν μπορούσε να βρει κάποιον που θα ήταν αντικαταστάτης του κύριου Μαρινάκη. Έπαιξε κάτι άλλο ρόλο, θέλω να πω.
3: Κοίταξε να δεις, οι μεγαλύτερες μάχες είναι οι εσωκομματικές, δεν είναι οι αντίπαλες παρατάξεις που συγκρούονται. Όταν λοιπόν σκέφτηκε να κάνει κάποιες αλλαγές Α, Β, Γ, συνάντησε κάποιες γκρίνιες από άλλα πρόσωπα που είναι στην κυβέρνησή του. Γιατί υπάρχουν οι εκλογικές διαδικασίες μπροστά μας. Είναι το κυνήγι του Σταυρού. Αν θα έβαζε, για παράδειγμα, λέω τώρα τον κύριο Μαρινάκη, θα δυσαρεστεί το μια ομάδα βουλευτών που πολιτεύεται στο βόρειο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών. Στην Α Αθηνών κάποιος άλλος. Απέφυγε λοιπόν τις συγκρούσεις και τις ρήξεις και πήγε με τη σιγουριά μιας πορείας που ήδη έχει πάρει έναν δρόμο. Καλή κακή, αυτή είναι η βάση περιπτώσει.
2: Μένοντας πάντα στην πολιτική επικαιρότητα, περνάμε στην αριστερά. Σε αστερισμό Τσίπρα, λοιπόν, κινείται η αριστερά και αναδιατάσσεται. Χωρίς οδικό χάρτη, ολοκληρώθηκε η θυελώδης κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση της πλειοψηφίας να προκρίνεται, αλλά με καθυστερήσεις. Οι πιέσεις από το μέτωπο Πολάκη Δούρου Παπά προς τον Σοκράτη Φάμελο είναι έντονες, με τα τρία στελέχη να επιμένουν στην αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Η Άτζη Κούκη μας ενημερώνει.
4: Θολό παραμένει το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της πλειοψηφίας στην Κεντρική Επιτροπή για σύγκληση με τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Τον Κασελάκη ήταν ευχάριστα φαινόμενα από ναυάγιο σε ναυάγιο πήγαμε. Η κοινωνική απέτηση σήμερα επιβάλλει συμπαράταξη με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα επαναλαμβάνεται η στήριξη στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
6: Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Την στηρίζουμε. Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.
7: Ο κόσμος ήδη σου έχει φύγει και κινδυνεύει να μείνει σε ένα αδιανό πουκάμισο, ένα κέλυφος που θα κρατήσει μόνο το όνομα και κάποια χαρακτηριστικά.
4: Σε έντονα κριτική διάθεση συνεχίζει αξίζει να τοποθετείτε το μέτωπο των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένα Ζούρου, υποστηρίζοντας την αυτόνομη κάθοδο, αν η Ενωτική Συμμαχία δεν προχωρήσει.
1: Βεβαίως θα είναι υποψηφία.
0: Με,
1: αλλά

0: Με το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή.
2: Αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, σας λέω ευθαρσώς ότι θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από τον Σωκράτη Φάμελο.
3: Στην Ελλάς δεν σχολιάζουν τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ.
4: Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Η στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
3: Βουλευτής ορκής και σήμερα ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης στην θέση της Έφης Αχτιόγλου. Λίγο αργότερα έγινε γνωστή η απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Τώρα τι γίνεται και στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα. Όποιος επιμένει να μην συνεργαστεί, πώς θα απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης σε ένα θέμα. Για όλα αυτά έχει πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ο Αντώνης Ατζολέτος.
5: Είναι η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια, την έχουμε ξανασυναντήσει στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλλιτεχνικά.
5: Ναι, ήταν μονόδρομος αυτή τη φορά και αποφεύθηκαν, νομίζω, Λένα, οι δύσκολες λέξεις. Γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και δεν υπόθηκαν πολλά πράγματα. Δηλαδή, είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό, αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ? Ή για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν θα συνεργαστεί με κόμματα. Αν δεν αλλάξει αυτό, τι σημαίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αυτόνομη πορεία? Νομίζω πως πιο ορατό από ποτέ είδαμε το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις επόμενες εκλογές. Και αυτό βέβαια προκαλεί άλλες απορίες, γιατί αν συμβεί αυτό μέσω κάποιου συνεδρίου, δεν ξέρω, τι σημαίνει ότι ο Παύλος Πολάκης

0: Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και η αναφορά θα είναι στην φωτιά στο Λουτράκι, μια σύντομη επίσκεψη στην αγορά και επιστρέφουμε.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Oh. Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα.

0: τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3, 26 λεπτά μετά τις 8 και φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα, περνάμε στα υπόλοιπα. Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Ισχυρές επίγειες και εναέρης δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν παραμείνει στο σημείο, βεβαίως μέχρι να ανοιχτώσει οι εναέρειες. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Βεβαίως από νωρίς είχε ηχήσει και το 112, έτσι ώστε να υπάρξει ετοιμότητα των κατοίκων, αν αυτό το έκραν απαραίτητο οι αρχές, ώστε να μετακινηθούν. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει το ρεπορτάζ.
4: Μια πυρκαγιά, Λένα, που προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση εδώ στην Περαχώρα Κορινθίας. Ξεκίνησε γύρω στις 4 το μεσημέρι και χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, αυτήν την ώρα η εικόνα είναι βελτιωμένη. Ήταν μια δύσκολη μάχη, η φωτιά κινούνταν στη χαράδρα που βλέπετε και η πυκνή βλάστηση δυσκόλευε το έργο των πυροσβεστών. Μάλιστα, η πυρκαγιά παρουσίαζε πολλές χιλίδες.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται

0: επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκομαντ στο χώρο του εργοστασίου, στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα, 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
2: Όχι. Αποκλειστικά στρατιωτική και αποκλειστικά αεράμινα. Το Ιράν προσπαθεί να ξαναχτίσει την αεράμινά του. Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να μην το επιτρέψει αυτό. Χτυπήσα ραντάρ, εκτοξευτές πυράβλων, καθώς και ένα και μόνο στόχο σε εργοστάσιο πετροχημικών που, όπως λένε, κατασκευάζει υλικά, κυρίως καύσιμα, αν θέλεις, για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν.
3: Πρόσεξαν τα χτυπήματά τους, αλλά και οι δύο ήταν προετοιμασμένοι, Γιάννη.
2: Το ότι χτυπήσανε με τέτοια ακρίβεια.
4: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
5: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
4: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
5: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
6: Νόβα 9:31.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
11: Αμερικής και Ιράν. Αυτό που έγινε χθες είναι ένα ερώτημα. Ήταν στρατηγική ή ελεγχόμενη? Ένα ελεγχόμενο, θέλετε, στραβοπάτημα. Οπότε μας ενημερώνει γι' αυτό ο Σταύρος Ιωαννίδης.
12: Ήταν στρατηγική, 100% Λένα. Μίλησα με κάποιους αξιωματούχους στο Ισραήλ και μου λέγανε ότι υπήρχε αρχικά η εντύπωση πως το χτύπημα θα γινόταν την περασμένη Πέμπτη. Ένα χτύπημα του Ισραήλ προς το Ιράν. Θυμόμαστε όμως το άδειασμα του Προέδρου Τραμπ προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Φαίνεται λοιπόν πως μέσω της επίθεσης στην Ντάχια, στο προάστιο της Βηρητού, βρήκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον τρόπο προκειμένου να ξαναρχίσει αυτός ο πόλεμος, έστω και αν κράτησε λίγες ώρες. Είναι στρατηγική όμως, διότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει μπροστά του εκλογές. Θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο του μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τηλέφωνο πριν από μία εβδομάδα. Έπρεπε λοιπόν να αποκαταστήσει την εικόνα του στο εσωτερικό. Έδειξε πως ο Βορράς, το Βόρειο Ισραήλ και αντίστοιχα ο Νότιος Λίβανος είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Επιτέθηκε στην Ντάχια και βεβαίως στη συνέχεια αντιμετώπισε αυτό που περίμενε. Επιθέσεις από το Ιράν και βεβαίως ένα έτοιμο σχέδιο για αντίπεινα από το Ισραήλ.
3: Τραμπ και Νετανιάχου είναι στην ίδια σελίδα και αν όχι Σταύρο, ποιος κάνει κουμάντο, ποιος αποφασίζει εδώ σε αυτή τη σχέση?
12: Φαίνεται πως μπορεί να διαφωνούν, αλλά παραμένουν στην ίδια σελίδα υπό την εξής έννοια. Ο Νετανιάχου αποφάσισε δύο φορές το τελευταίο διάστημα να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Τη μία χτυπώντας τη Βηρητό και την άλλη βεβαίως απαντώντας σε αυτά τα χτυπήματα του Ιράν. Παρόλα αυτά το έκανε με τρόπο που δεν δημιουργεί πρόβλημα στις σχέσεις των δύο χωρών. Συνεχίζουν στην ίδια γραμμή. Απλώς ήθελε να δείξει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως αν θέλουν μπορούν και μόνοι τους, βασιζόμενος αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές, πως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα.
3: Το Ιράν θέτει ως προϋπόθεση τον Λίβανο. Από το Ισραήλ τι σκέφτονται να

0: κάνουν, θα σταματήσουν εκεί τις επιθέσεις, μπορούν να κάνουν πίσω σε αυτό τον όρο?
1: Νομίζω ότι ο Λίβανος θα παραμείνει ένα ανοιχτό μέτωπο. Ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνονται επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Το θέμα είναι αν θα ξαναχτυπήσουν οι Ισραηλινοί στη Βηρυτό, στο νότιο προάστιο, στην Τάχεια, και μην εκπλαγούμε αν αυτό χρησιμοποιηθεί και πάλι ως μοχλός είτε ανάφλεξης είτε επιτάχυνσης των διαδικασιών. Και επίσης μας προκαλέσει έκπληξη αν δούμε να έρχεται πιο κοντά μια διευθέτηση στα ζητήματα αυτά που μένουν ανοιχτά ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη μετά από αυτές τις εξελίξεις.
2: Μένοντας στο ίδιο θέμα, θα συνδεθούμε με τις ΗΠΑ και τον Μιχάλη Ιγνατίου, διότι λίγες ώρες πριν τα χτυπήματα, ο Τραμπ ήταν σίγουρος ότι η συμφωνία έρχεται. Και τώρα, αφού άναψε η φωτιά, λέει ότι ήταν εκείνος που την έσβησε. Τι ισχύει από όλα αυτά?
3: Πλέον είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών και τις ίσες αποστάσεις που πλέον κρατά ξαφνικά ο πρόεδρος Τραμπ μεταξύ του πιο στενού του συμμάχου, του Εβραϊκού κράτους δηλαδή, και του πιο μεγάλου εχθρού της Αμερικής, του Ιράν. Η ανυπακοή, διότι πρόκειται περί ανυπακοής, του Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει καταγραφεί ως η πιο σοβαρή κίνηση που έγινε ποτέ από τα αεροσόλυμα για ανεξαρτητοποίηση από τις ΗΠΑ. Και έγινε με πολύ σκληρό τρόπο. Διότι ενώ ο πρόεδρος Τραμπ κόμπαζε ότι αυτός αποφασίζει και για το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός της χώρας ξεκινούσε την αντεπίθεση εναντίον του Ιράν. Είναι φανερό ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν ασκεί έλεγχο ούτε στο Ισραήλ, Λένα, ούτε στο Ιράν, ό,τι και να λέει ο ίδιος. Ο κύριος Τραμπ επιθυμεί ως οτιδήποτε άλλο μια ειρηνική λύση, τη στιγμή κατά την οποία το Ιράν και το Ισραήλ θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι το τέλος. Είναι τόσο εύθραυστη η εκεχηρία που και ο πρόεδρος δεν το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι είναι μια επιχειρηματική πράξη η διαπραγματεύση με το Ιράν. Νομίζει ότι θα χτυπήσει στην πλάτη τους ηγέτες της Τεχεράνης και αυτοί θα υποκύψουν. Φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα αντιληφθεί το απίθμενο μίσος μεταξύ των ηγεσιών του Ισραήλ και του Ιράν. Και οπωσδήποτε, Ελένα, δεν έχει αντιληφθεί ότι αυτή η άνευ προηγουμένου εχθρότητα θα λήξει μόνο με τον πόλεμο.
0: Τώρα για τον Τραμπ όμως, μετά από όλα αυτά, η συμφωνία είναι κοντά. Είναι ζήτημα ημερών, ευσεβής πόθος ή πραγματικότητα, και τελικά ποιος θα το κρίνει, Μιχάλη?
3: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση, έτσι, δύσκολα θα βρεις έναν άνθρωπο σε αυτή την πόλη που να πιστεύει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Και τι σημαίνει συμφωνία? Θα καλύπτονται οι αμερικανικές ανησυχίες? Οι όροι που έθεσε ο πρόεδρος θα γίνουν δεκτοί? Υπάρχουν και πολλά άλλα ερωτήματα. Θα υποστηρίξω ότι μόνο ο κύριος Τραμπ είναι αισιόδοξο για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Στο μεταξύ χάνει και τη σοβαρότητά του, διότι ενώ η Μέση Ανατολή καίγεται, ενώ η παγκόσμια οικονομία τρακουνιέται, ο ίδιος ενδιαφέρεται σήμερα πιο πολύ για τους τελικούς του NBA και τον αγώνα πάλι στο Λευκό Οίκο, τον οποίο μετέτρεψε σε ρίγκ, πρέπει να σου πω.
0: Για το Μουντιάλ, Μιχάλη, ενδιαφέρεται, μια και πιάσαμε τα αθλητικά δρόμενα?
3: Ενδιαφέρεται, αλλά περιέργως δεν έχει ξεκινήσει τις ανακοινώσεις και μας κάνει και αυτό πολύ μεγάλη εντύπωση, όπως καταλαβαίνεις. Έχει τα γενέθλια του, Λένα, οπότε το ενδιαφέρον του αυτή τη στιγμή είναι τα γενέθλια, θα έλεγα, και ο συνδυασμός με τον αγώνα πάλι στο Λευκό Οίκο. Πάντως ο κύριος Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου. Φαίνεται ότι είχαν μερικές συνδιαλέξεις, όχι μία. Και είναι φανερό πια ότι δεν έχουν τους ίδιους στόχους. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, μας είπε ο Σταύρος, μιλά για την ανάγκη αυτοάμυνας και εξαφάνισης των εχθρών του. Και ο πρόεδρος του απαντά πως θα κάνει συμφωνία με το Ιράν ανεξάρτητα από τις όποιες ανησυχίες του Νετανιάχου. Τώρα η Ισραηλινή πλευρά, και αυτό είναι σημαντικό, φοβάται ότι ο κύριος Τραμπ κυριαρχείται από το σύνδρομο της λατρείας των εχθρών του. Και φαίνεται να πιστεύει ότι η συμπεριφορά του προς τους Ιρανούς ηγέτες είναι η ίδια όπως αυτή με τον Πούτιν. Ξαφνικά νομίζει ότι είναι φίλοι του οι μουλάδες. Και όλο το σκηνικό αυτό είναι εκρηκτικό και επικίνδυνο. Οι αναλυτές είναι βέβαιοι ότι ανεξάρτητα από τις όποιες συμφωνίες του κυρίου Τραμπ με το Ιράν, ο πόλεμος του Ιράν με το Ισραήλ θα συνεχιστεί, Λένα.
0: Στο σενάριο αποτυχίας, κλείνοντας, Μιχάλη, ποια θα είναι η κίνηση της Ουάσιγκτον? Καταρχάς, θα πρέπει να αναγνωρίσει ο Τραμπ ότι μιλάμε για αποτυχία. Δεν το κάνει συχνά, ξέρει να τα μαλακώνει κάπως τα πράγματα.
3: Σωστά. Λοιπόν, φοβάμαι ότι ούτε ο ίδιος γνωρίζει τι θα συμβεί αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Λογικά θα αρχίσει ξανά ο πόλεμος, διότι αυτό τονίζει σε κάθε ευκαιρία. Πόσες φορές δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να επιλέξει μεταξύ μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων και του πολέμου? Άπειρες. Οπότε, λογικά και με βάση τις δηλώσεις του, την επόμενη στιγμή της κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να επαναληφθούν οι εχθροπραξίες. Αλλά, όπως λέμε πάντα, Τραμπ είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει, Λένα.
2: Μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
17: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3, είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου, το βραδινό μαγκαζίνο. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Στο ρεπορτάζ, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας καταδικάζει η Αθήνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι οι παράνομες συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές.
7: Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
1: Το ΣΕ-27 της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τον Νίκο Δένδια δέχτηκε παρενόχληση δια ασυρμάτου καθώς προσέγγιζε την Κύπρο και πετούσε στο FIR Λευκωσίας. Τις παρεμβολές εξέπεμψε ο πύργος ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύπου στα κατεχόμενα, ενώ δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν και πέταξαν παράλληλα με το αεροπλάνο του Έλληνα Υπουργού. Παρενόχληση δέχτηκαν και τα αεροσκάφη που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας.
18: Κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομόλογό μου Βασίλη Πάλμα, ενημέρωσα για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Η Άγκυρα επιχειρεί να διαστρεβλώσει το περιστατικό με την τουρκική προεδρία στην ανακοίνωσή της να αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά στην παρενόχληση διασυρμάτου, ενώ κατηγορεί την Αθήνα για παραβίαση του εναέριου χώρου του ψευδοκράτους.
19: 4 από τα 6 αεροσκάφη που επιχειρούσαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο παραβίασαν τον εναέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη, F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο.
1: Τους ευρωπαϊκούς θεσμούς πρόκειται να ενημερώσει η Κυπριακή Προεδρία.
20: Ο Υπουργός Άμυνας θα ενημερώσει σήμερα την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, την κυρία Κάλλας, αλλά θα ενημερώσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των εργασιών του.
1: Στο περιθώριο της Συνόδου, Γαλλία και Κύπρος υπογράφουν συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στο Παρίσι να αναπτύσσει στρατεύματα στο νησί στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.
2: Πάμε τώρα στη μεριά της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία επιμένει στην λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών. Και μάλιστα η τουρκική προεδρία ισχυρίζεται ότι 4 αεροσκάφη παραβίασαν το λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Ο Μανώλης Κωστίδης μας ενημερώνει.
21: Ναι, αυτό που καταλάβαμε σήμερα και πριν από λίγο από το ρεπορτάζ μας είναι ότι ενώ λέγανε τον Ιούνιο για το νομοσχέδιο της Γαλλίας της Πατρίδας, πάει σίγουρα για τον Οκτώβριο, ίσως και πιο μετά. Και μάλιστα αυτό που πληροφορούμαστε ότι ακόμη και τα άρθρα που διέρεαν ότι περιλαμβάνουν γκρίζες ζώνες και πολλά άλλα σχέδια της Άγκυρας περί γαλάζιας πατρίδας αρχίζουν και γίνονται πιο γενικά, πιο γενικόλογα και θα αφορούν μόνο κάποια συγκεκριμένα σημεία που η Τουρκία θέλει να εντάξει στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά νομίζω θα είναι καλύτερα από ό,τι είχαμε ακούσει στο παρελθόν. Βεβαίως το οριστικό κείμενο θα εμφανιστεί Οκτώβριο, το νωρίτερο λέγαμε, αλλά εγώ όπως κατάλαβα πάμε για Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αλλά θα το δούμε. Αυτό αντιλαμβανόμαστε από τα λεγόμενα αρκετών που κάναμε σήμερα ρεπορτάζ και νομίζω είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό που επίσης επιβεβαιώνουμε ότι λειτουργούν οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών σε κάθε επίπεδο.
0: Στην πράξη θα φανεί αν πράγματι το μαζεύουν, γιατί υπήρχαν διαρροές και για κάζους μπέλη. Τώρα, Μανώλη, για το περιστατικό που είχαμε με τις παρεμβολές, η Τουρκία διαψεύδει, επιβεβαιώνοντας την ίδια στιγμή το περιστατικό. Πώς γίνεται αυτό?
21: Ναι, διότι σήμερα η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας έδωσε ουσιαστικά μια άποψη της Τουρκικής Προεδρίας όσον αφορά το ζήτημα, τα ζητήματα που προέκυψαν στην Κύπρο, λέγοντας στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι ό,τι ακούτε στην Ελλάδα για παρενοχλήσεις κτλ. Δεν ισχύουν. Όμως επιβεβαιώνουν όλες τις πληροφορίες, λέγοντας ότι πράγματι απογειώθηκαν τουρκικά μαχητικά για να παρακολουθήσουν 4 αεροσκάφη που κατευθυνόταν από την Ελλάδα προς την Κύπρο και ανάμεσα τους και των Υπουργών Άμυνας. Επιβεβαιώνουν ότι παρακολουθούσαν στενά αυτά τα αεροσκάφη, ήξεραν ότι ξέρουν συνήθως, όχι πάντα, ποιοι είναι συνήθως, γιατί υπάρχουν σχετικές οδηγίες. Επιβεβαιώνουν επίσης ότι απογειώθηκαν μαχητικά πηγαίνοντας προς το Αιγαίο, αλλά λένε δεν παραβίαζαν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Και εκεί υπάρχει κάτι. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τον ελληνικό εναέριο χώρο στα 10 μίλια, αλλά στα 6 μίλια αναγνωρίζει. Τελικά συνέβησαν όσα συνέβησαν, αλλά η Τουρκία εξέδωσε τη δική της άποψη όσον αφορά στην Κύπρο, μιλώντας για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, τα μαχητικά του οποία είναι εκεί, αλλά και όσον αφορά και το Αιγαίο.
2: Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά ως μέλος της Χαμάς οδηγήθηκε στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
3: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο της γραμμής και συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων οδηγείται στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
4: Η ώρα 7:15 με τρία αυτοκίνητα της τρομοκρατικής συνοδεύτηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος φερόμενος ως τρομοκράτης.
3: Λίγες ώρες αργότερα η αυτοκινητοπομπή της αστυνομίας φτάνει στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πάνοπλοι αστυνομικοί μεταφέρουν τον 37χρονο στο γραφείο του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.
22: Πόσοι άλλοι υπάρχουν
23: εδώ στη χώρα μας
22: και τι γίνεται με το θέμα του ασύλου?
23: Είναι εμπόλεμες χώρες οι οποίες έχουν μίσους μεταξύ τους.
24: Πάντως εδώ φαίνεται ότι ήταν σε ένα μικροσκόπιο αυτός.
23: Τέτοιων αντιπαραθέσεων. Αν κάτσουμε και δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τη ζημιά μπορεί να την κάνει και ένας μοναχικός λύκος.
3: Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, οι αρχές εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τους χώρους διαμονής του 37χρονου που στρατολογήθηκε από τη Χαμάς, αναζητώντας στοιχεία για τις επαφές και τις επικοινωνίες του.
25: Έχει προμηθευτεί κάποια εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαζόταν εκρηκτικές ύλες και άλλες ύλες, τις οποίες είχε παραγγείλει. Το αποδέχτηκε άλλωστε προανακριτικά στην απολογία του. Οι αστυνομικοί, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν πιστεύουν ότι θα έκανε μόνος του την ενέργεια.
3: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την 5η στον ανακριτή.
2: Τώρα για να βρουν την άκρη του νήματος και να εντοπίσουν τυχόν θύλακες και ένα δίκτυο τρομοκρατίας, οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν φίλο και φτερό το προφίλ του 37χρονου. Γεννήθηκε λοιπόν στην Αίγυπτο και όχι στη Γάζα. Το 2020 έφτασε στην Ελλάδα και το 2023 μπήκε στο ραντάρ της ΕΥΠ. Ο Γιάννης Σουλιώτης στην σκιαγράφηση του προφίλ.
26: Ο Γιουσέφ, όπως είναι το όνομα του 37χρονου που συνελήφθη στην Κρήτη για τρομοκρατία, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αίγυπτο από Παλαιστίνιους γονείς που εγκατέλειψαν τη χώρα του στην πρώτη Ιντιφάντα. Σπούδασε ηλεκτρολόγος και φέρεται να απέκτησε τρία παιδιά με την επίσης Παλαιστίνια σύζυγό του. Ίχνη του στην Ελλάδα εντοπίζονται για πρώτη φορά το 2020. Τρία χρόνια αργότερα, το 2023, αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές ως πρόσφυγας και του χορηγείται άσυλο. Μισθώνει διαμέρισμα στα Πατήσια και τα καλοκαίρια απασχολείται ως εποχικός εργάτης σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ώσπου μπαίνει στα ραντάρ των μυστικών υπηρεσιών.
27: Πλέον υπάρχουν συνεργαζόμενες υπηρεσίες, υπάρχουν διεθνείς πλατφόρμες όπου ανεβαίνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, υπάρχει στενή συνεργασία υπηρεσιών πληροφοριών. Και από ξένη υπηρεσία έχει προκύψει αυτό που είδαμε να συμβαίνει.
26: Ο Γιουσέφ βρίσκεται σε επαφή και επικοινωνία με τους δύο συμπατριώτες του που συνελήφθησαν στην Κύπρο για απόπειρα παρασκευής εκρηκτικών υλών. Έχοντας νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα με την ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα, πραγματοποιεί ταξίδια στην κεντρική Ευρώπη και κυρίως σε Γερμανία και Ελβετία. Ειδικό βάρος για τις υπηρεσίες πληροφοριών έχει και το ταξίδι του στην Μαλαισία, όπου έλαβε ειδική εκπαίδευση στην παρασκευή εκρηκτικών.
28: Σε αυτό εδώ το κατάλημα που βρίσκεται στην ακτή του κυβερνήτη είχε καταλύσει τους τελευταίους μήνες ο ένας από τους συλληφθέντες στην επιχείρηση της Κύπρου, 38 ετών, υπήκοος Παλαιστίνης. Τον Αύγουστο του 2025 μαζί με τον συλληφθέντα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης είχαν ταξιδέψει μαζί στην Μαλαισία προκειμένου να εκπαιδευτούν στην παρασκευή εκρηκτικών ύλων.
29: Είναι σπίτι που τον νοικιάζει κάποιος?
30: Ναι.
29: Ότι
30: το έχει μια Ουκρανή.
26: Μετά την σύλληψή του τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, ο 37χρονος ομολόγησε. Ανάμεσα σε όσα είπε στην προανακριτική του απολογία, είναι ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο ως εκδίκηση για τα πεπραγμένα του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας.
2: Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην αναλυτική αθλητική μας ενημέρωση, την οποία υπογράφει ο Νίκος Σταματέλος.
31: Μακριά από τον καλό της εαυτό, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου προβλημάτισε με την απόδοσή της στη φιλική αναμέτρηση με την Ιταλία και γνώρισε την ήττα με 1-0. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν κατάφερε να επιβάλει το ρυθμό του απέναντι στην ελληνική σκουάντρα Τζούρα, η οποία βρήκε τον γκολ με τον Εσπόζητο στο 18ο λεπτό και δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στη νίκη.
32: Οι λόγοι της ήττας ήταν απλοί, γιατί στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γυρνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πλήρεστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα.
31: Είναι χαρακτηριστικό ότι η εθνική ομάδα είχε ελάχιστες οργανωμένες επιθέσεις και απείλησε ουσιαστικά την αιστεία του Ντοναρούμα μόνο στο 84ο λεπτό. Αλλά η προσπάθεια του Ζαφίρη σταμάτησε στο δοκάρι.
5: Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα δύο αποτελέσματα που κάναμε. Θέλαμε να κλείσουμε καλύτερα τη σεζόν, έχοντας τουλάχιστον μια νίκη. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά είμαστε εδώ για να επιμείνουμε, να προσπαθήσουμε και να βελτιωθούμε.
31: Πλέον η εθνική μας ομάδα στρέφει την προσοχή της στη μάχη της League A του Nations League το Σεπτέμβριο, όταν και θα αντιμετωπίσει Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία στην elite κατηγορία της διοργάνωσης.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Βράδυ Δευτέρας 8 Ιουνίου ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής, η Ρούλα Βρετάκου σας απάντησε στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Γιαρτσόγλου εκτάκτος. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 και αμέσως μετά στην εκπομπή μας, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11, ζούμε αληθινά εδώ στον Sky 100,3.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες.
15: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
16: Nova.
12: 9.31. Η ώρα είναι 9.
13: Νόβα 9.31.
16: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
17: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
16: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
17: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
16: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
18: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
19: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
19: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
19: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
19: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
21: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
20: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
21: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
22: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
21: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
23: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
21: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
23: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
24: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέα.
25: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
27: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
26: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
27: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
26: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
27: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
0: Κασάπογλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
1: Nova Report. Με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και

0: Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Nova 931.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
9: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
13: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
13: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
14: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
15: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
1: Νόβα 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
3: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όλα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31.
1: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
4: Nova 931.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
5: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: Nova 93.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30. Νόβα 931. Νόβα 931.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Εγώ μωρό μου, γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες χαρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News. Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να...